0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: την ευημερία στη χρεοκοπία, ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της. Το πρόγραμμα των F-35 ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ζητά επίσης να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλοδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρουν ιρανικά μέσα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντο της Σαουδικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλου έγινε στόχος επίθεσης, ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον κύριο Ρίζο, επαναλαμβάνω, το ξέχασα στο πρώτο ημίωρο, αλλά δεν πειράζει και τώρα μια χαρά ώρα είναι. Να σας θυμίσω τα ερωτήματά σας που μπορείτε να υποβάλλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου.

0: ραντεβού, γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό το η καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα έρχεται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα βάλω στο τραπέζι πάνω όταν θα συναντήσουμε τον κύριο Ρίζο. Ιωάννα μου, καλημέρα. Μου λες, γιατί αναφερόμαστε σε 104 νεκρούς στο Μάτι όταν επανειλημμένα από εκπροσώπους των πληγέντων κάνουν αναφορά για 15 αταυτοποίητες σωροί. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε εικόνα του τι ακριβώς υπάρχει. Τα επίσημα είναι οι 104 νεκροί οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Okay, από εκεί πέρα πρέπει επισήμως η πολιτεία να οριοθετήσει τους αριθμούς. Προς το παρόν δεν το κάνει. Γεώργιε, καλημέρα. Να ξέρεις από τη Θεσπρωτεία, λέω το φίλο μου τον Γιώργο, στις Φιλιάτες. Εγώ πρωί είμαι, να ξέρεις. Δεν έχει σημασία ότι θα κάνουμε από Δευτέρα 7 με 10. Πρωί γενικά είμαι. Και έχουμε και την Κυριακή που εκτάκτως κάνουμε παρέα 10 με 12. Και το ξαναλέω, και αυτή την Κυριακή θα περάσουμε υπέροχα. Τώρα, βάζουμε στην παρέα μας και καλημερίζω και πάλι για αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Γιατί? Διότι έχει στα χέρια του μια έρευνα που κάνει ετησίως το επιμελητήριο. Και θέλω να μείνουμε στην έρευνα αυτή, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Από κάθε μέρα μου στέλνετε μηνυματάκια και μου λέτε πολλά και ενδιαφέρονται για την ακρίβεια. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα, γιατί εσείς την κάνετε αρκετά χρόνια, άρα έχετε εικόνα και το τι ακριβώς, πώς εξελίσσονται τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Σωστά?
1: Πολύ σωστά. Κάθε χρόνο περίπου την ίδια εποχή.
0: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι στοιχεία είναι, τι έρευνα είναι αυτή, τι δεδομένα έχει και τι προκύπτει από την έρευνα αυτή.
1: Καταρχήν κάτι το οποίο το ακούτε πολλές φορές, ότι μας νοιάζει πάντα η ψυχολογία, και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, δηλαδή το οικονομικό κλίμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε 61% των πολιτών που αντιμετωπίζει απεσιόδοξα την πορεία της οικονομίας, έναντι 36% αισιόδοξα.
0: Άρα 6 στους 10 είναι απεσιόδοξοι και 3-3,5 έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Αυτό τι σημαίνει, αν μου επιτρέπετε, θέλει μια ερμηνεία,
0: ναι,
1: ότι φοβάται τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Αυτό δημιουργεί μια διστακτικότητα,
0: ναι,
1: συγκρατείται, κρατάει χρήματα για το μέλλον. Άρα αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομία. Είναι αυτό που λέμε πάντα, πώς ο πολίτης, αν φοβάται ή όχι το μέλλον. Το 60% φοβάται για χειρότερα στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι εδώ επηρεάζει πάρα πολύ και η γεωπολίμελα, κυρίως ο πόλεμος στο Ιράν, όπου λόγω του πετρελαίου του βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που λέτε, η ακρίβεια. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το 83% των πολιτών λέει ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που αντιμετωπίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν πάμε στα βασικά αγαθά, δηλαδή ο πολίτης τι λέει, ότι ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, στην κατηγορία βασικά αγαθά, το πρόβλημα είναι στο 63% των πολιτών, δηλαδή είναι λίγο ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια η έρευνα έγινε, όπως ξέρετε, πριν μια εβδομάδα. Η ενέργεια είναι 23%. Πιστεύω ότι αν πηγαίναμε σε μια εβδομάδα, και αυτό έχει σχέση με την πορεία ακριβώς των καυσίμων, είναι 23%, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, γιατί κάθισε λίγο η τιμή των αυτών και καθησύχασε ίσως λίγο τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο μεγάλο θέμα που νομίζω παίζει ρόλο λόγω της εποχής είναι οι διακοπές. Το 43% θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι,
0: ναι,
1: το 26% λιγότερες και το 24% καθόλου.
0: Ένα στους τέσσερις λοιπόν δεν κάνει καθόλου διακοπές, 43% είπατε θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι.
1: Σωστά, προσέξτε. Και οι κύριοι λόγοι της περικοπής είναι οι οικονομικές δυσκολίες 66% και το κόστος διαμονής το 16%.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια νομίζω και αυτό αξίζει τον κόπο, ακούσαμε τα μέτρα της κυβέρνησης, όπου στα μέτρα αυτά το επίδομα που δίνεται στις ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζεται από το 59% ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, το 32% στη λανθασμένη κατεύθυνση. Βέβαια το 51% θεωρεί ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα αυτά.
0: Ένα στους δύο δηλαδή, μισή, ναι.
1: Και τέλος σε ό,τι αφορά τις πρώτες μεσοφυλές, τις 72 δόσεις εννοώ,
0: ναι,
1: θετικά το αξιολογεί το 60% και 30% αρνητικά. Εδώ πρέπει να πω μια εξήγηση. Όταν το χρέος είναι μικρό, οι 72 δόσεις είναι πολύ λογικό να αντιμετωπίζεται θετικά. Αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους υπόλοιπους, γιατί όχι όποιος έχει μεγαλύτερο ποσό που οφείλει, τότε δεν το επαρκεί. Είναι αυτό που λέω, ότι ή θα πρέπει να γίνει η περικοπή των προστήμων και των προσαυξήσεων. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πληρώσει.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι για αυτούς που έχουν μικρά χρέη το ήταν θετικά το μέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικά οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις.

0: κινήσεις, είναι λίγο πιο, θα έλεγα, δυσαρεστημένοι γιατί θέλαν κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εκτός από το θέμα της ακρίβειας, η γενικότερη εικόνα που σας δίνει αυτή η έρευνα που κάνετε ετησίως, κύριε Πρόεδρε, δείχνει κάποια πράγματα τα οποία, πώς να το πω, είναι διαφορετικά, είναι αλλιώτικα, ή ακολουθούμε μια πεπατημένη ενδεχομένως ψιλοαπαισιοδοξίας?
0: Είναι σχεδόν περίπου ταυτόσιμη με την περσινή. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, γιατί παραμένει πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας, 83%. Πρέπει να μας προβληματίσει η απεσιοδοξία. Επιμένω να σας λέω, κύριε Ψαλτή, ότι είναι πολύ βασικός δείκτης, γιατί αυτό που αποτυπώνει η απεσιοδοξία είναι αυτό που σας είπα.
1: Είναι ψυχολογία. Ναι.
0: Δηλαδή φοβάται. Και αυτό το φοβάται είναι πολύ σοβαρό.
1: Άμυνα, άμυνα. Όταν φοβάσαι και παίζεις άμυνα.
0: Και βέβαια το θέμα των διακοπών, μην το περνάμε τόσο εύκολα. Δηλαδή το ότι ένα 50% θα κάνει λιγότερες ή καθόλου, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή αυτό επίσης δεν βοηθάει και την ψυχολογία αλλά και την οικονομία της χώρας.
1: Αυτό έχει διπλό ρόλο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί δεν επηρεάζει το γεγονός ότι δεν θα πάει, άρα δεν θα νοικιάσει σπίτι, δεν θα καταναλώσει, δεν θα βγει,
0: ακριβώς,
1: δεν θα βάλει καύσιμα, δεν, οτιδήποτε, αλλά και ότι ο ίδιος σου λέει: παίζω άμυνα, δεν κάνω διακοπές για να κρατήσω λεφτά, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι μπροστά.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η απεσιοδοξία. Δηλαδή κρατάει χρήματα. Μάλιστα, να σας πω στις διακοπές, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλά νησιά και ήμουν και στο Ηράκλειο πριν λίγες μέρες, η παρατήρηση που υπάρχει από τις επιχειρήσεις είναι ότι πάει κάποιος κάνει διακοπές, αλλά έχουν ανοίξει πολλά, όπως μου λένε, mini market. Ψωνίζει από το mini market, τρώει στο Airbnb,
1: ναι,
0: ή τρώει στο σπίτι. Δηλαδή έχει λιγότερες εξόδους, έχει κατά μέσο όρο μικρότερη κατανάλωση κατά κεφαλήν, όπως λέμε. Και αυτό επίσης θα το δούμε στο τέλος της τουριστικής περίοδου, ότι πολλοί τουρισμός, γιατί περισσότερος από πέρυσι, λιγότερα έσοδα.
1: Ναι. Αυτό ήταν και ένα χαρακτηριστικό πέρυσι που το κουβεντιάζαμε,
0: ναι,
1: κύριε Πρόεδρε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πολύ δεν σωστά. Είναι μόνο από τους Έλληνες, είναι και από τους ξένους οι οποίοι έρχονται στη χώρα.
0: Ναι, βεβαίως. Μα και οι ξένοι.
1: Έτσι,
0: και
1: οι Ευρωπαίοι.
0: Και αυτοί έχουν πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Και αυτοί όταν έρχονται στην Ελλάδα. Αν να σας πω ένα παράδειγμα, στη Μύκονο που λέμε ότι είναι ένας υψηλότερος τουρισμός στη Σαντορίνη,
1: ναι,
0: που επίσης είχα μια επαφή, σου λέει το ίδιο. Ακόμη και μέσα στο ξενοδοχείο κάνει μικρότερη κατανάλωση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι όπως οι προηγούμενες δύο, γιατί πολύ σωστά και αυτοί έχουν πρόβλημα.
1: Μην κρυβόμαστε. Το πρόβλημα
0: είναι
1: ότι μόνο
0: δεν είναι ελληνικό.
1: Έτσι. Το θέμα είναι τι εισοδήματα έχει σε σχέση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ψαλτή.
1: Την καλημέρα μου, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν της έρευνας που έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, τα ακούσατε. Ακρίβεια, η ακρίβεια μάλιστα. Την Κυριακή θα μιλήσουμε για τη Σαντορίνη, γιατί ήδη έχω συνεννοηθεί. Οι Σαντορινοί το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα του τουρισμού, να ξέρετε, με αφορμή και τα περισσινά που είχαμε και τους σεισμούς και εκεί ήταν ήδη κάτω τα πράγματα. Λοιπόν, και βάζουν κάποια πράγματα πάνω στο τραπέζι Σαντορίνη που είναι κομβική σημασίας το νησί το συγκεκριμένο, όπως και η Μύκονος, έτσι. Λοιπόν, επειδή μου λέει ένας φίλος ακροατής, ο φίλος ο Βασίλης, πείτε μας λέει κάτι για τον νέο δρόμο των Ε65. Λοιπόν, είπαμε, σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος του περίφημου Ε65. Θα έχει συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα, κυρίες και κύριοι, και ενώνει απευθείας την Παθέ, τη Λαμία με λίγα λόγια, αμέσως από τη Λαμία φεύγει αριστερά, με την Εγνατία οδό. Χρειάστηκαν, να ξέρετε, περισσότερο από 2 δεκαετίες για να φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά ισχύει αυτό που λέμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία στο μήκος του και θα χρειάζεται κάποιος μία, υποκανονικές συνθήκες, έτσι, 1 ώρα και 45 λεπτά να από τη Λαμία να φτάσει κάποιος στην Εγνατία Οδό, στα δυτικά των Γρεβενών, υπέροχα τα Γρεβενά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το δρόμο αυτό. Σήμερα, ξαναλέω, γίνονται τα επίσημα εγγένεια. Αύριο παραδίδεται στην κυκλοφορία ο δρόμος, με τα σχετικά διόδια βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι, και όταν είναι τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση

0: λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Είπαμε ότι σήμερα, καλημέρα σας, 11 η ώρα έχουμε τις ανακοινώσεις για τις σχολές στις οποίες περάσαν τα παιδιά. Εμείς ήδη έχουμε συνεννοηθεί με τον άνθρωπό μας που θα μας κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για το πώς πήγαν τα πράγματα και πώς δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις αύριο το πρωί, έτσι. Αυτά γιατί εμείς είμαστε και λίγο καθυστερημένοι στα ζητήματα αυτά, αλλά θα τα πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσης είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
6: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
5: Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Πρέπει να πούμε κάτι, έχουμε να πούμε κάτι. Ακούω πολύ μουρμούρα, Διονύση, όσον αφορά την ιστορία των συντάξεων χειρίας. Για αυτούς τους οποίους τους έχουν περικοπεί και δεν υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή να πάρουν τα χρήματα πίσω σε σχέση με άλλους.
6: Ήρθε η τροπολογία, δεν είχε ποτέ ανακοινωθεί ότι θα έχει αναδρομικότητα.
5: Ναι.
6: Εντός του επόμενου διμήνου, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει η διόρθωση των ποσών για όσους είχαν μειωθεί οι συντάξεις. Είναι 8.500 περίπου αυτοί.
5: Ναι.
6: Και θα πάρουν το 70%, ενώ τώρα είναι στο 30%.
5: Ναι. Άρα λοιπόν μιλάμε μόνο για αυτούς. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τους είχαν περικοπεί, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματα
6: κανονικά.
5: Αυτά. Έτσι, κανονικά. Μάλιστα.
6: Ναι.
5: Όπως σωστά έχεις πει, να το θυμίσω εγώ αυτό, ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να λυθεί το πράγμα αυτό. Όπως και έγινε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα τώρα, έτσι. Πάμε στο φίλο μου τον Κώστα. Λέει, έχει 40 χρόνια ΤΕΒΕ. Έχει 150 ένσημα παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ. Και ρωτάει αν μπορεί να παραιτηθεί από αυτά τα 150 ένσημα του ΙΚΑ. Δεν ξέρω γιατί, δεν κατάλαβα.
6: Φυσικά, μπορεί να μην τα δηλώσει στην αίτηση τη συνταξιοδότηση ότι έχει παράλληλο χρόνο και δεν θα χρησιμοποιηθεί.
5: Ναι. Γιατί παραιτείται κάποιο, αφού θα του δώσει κάτι τη παραπάνω, ρε παιδί μου. Παραιτείται λόγω τη καθυστέρηση τη έκδοση.
6: Πολλοί κόσμοι νομίζω ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ εφόσον γίνει αυτό. Επομένως, λέει να μην τα βάλω καθόλου μέσα. 150 παράλληλα ένσημα είναι περίπου

0: πάρω με 5 ευρώ.
1: Τίποτα. Άρα λοιπόν δεν είναι. Αυτό λέω και εγώ. Μου κάνει εντύπωση. Η φίλη μας η Άννα από τη Μαγνησία λέει: έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και μετά λέει 1000 ένσημα ΙΚΑ. Από πού είναι καλύτερα να πάρει σύνταξη, λέει, από το ΤΕΒΕ ή από το ΙΚΑ? Μπορεί να κάνει κάποιο
0: σύνταξη. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ΕΦΚΑ είναι ενιαίο. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΤΕΒΕ και στο ΙΚΑ.
1: Okay. Άρα δηλαδή δεν έχει σημασία να παρατηθεί το ένα ταμείο σε σχέση με το άλλο, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς και θα περάσουν όλα μαζί. Στην περίπτωση αυτή που έχει δύο τμήματα, είναι πιο χρονοβόρα η διαδικασία της έκδοσης άδειας, Διονύση?
0: Η έκδοση σύνταξης αυτή τη στιγμή γίνεται ως εξής. Υποβάλλεται το σχετικό αίτημα.
1: Ναι.
0: Εφόσον είναι εμφανές ότι είναι θεμελιωμένο το δικαίωμα, σε 2 με 3 μήνες εκδίδεται μία fast track απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι λίγο ελλιπής ή πολύ ελλιπής ανάλογα με την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Και μετά περιμένει ο ασφαλισμένος από 3 έως 6 έως 8 μήνες για να γίνει η τροποποίηση αυτής της απόφασης με τον συνυπολογισμό του συνόλου των στοιχείων.
1: Okay. Πάμε σε φίλη μας τη Λένα. Ρωτάει το εξής: αν ο σύζυγός της μπορεί να βγει σε σύνταξη επειδή η ίδια έχει 90% αναπηρία, η ίδια είναι 51 ετών, ο σύζυγός είναι 54.
0: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί ο σύζυγος αναπηρία, έχει καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
1: Okay, άρα θα πάει κανονικά, υποψιάζω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Δημήτρης. Κανονικά βγαίνω σε σύνταξη 4 χρόνια. Είμαι τώρα 58 και σε 4 χρόνια συμπληρώνω 12.000 ένσημα. Αν πληρώσω τα ένσημα του στρατού, μετράνε ώστε να συμπληρώσω τα 12.000 και με 1.450 μέσο όρο, υποψιάζουμε κόστος είναι αυτό, και 7.300 βαρέα, πόση σύνταξη θα βγάλει?
0: Τώρα δεν μπορεί να υπολογιστεί κάτι τόσο πολύπλοκο έτσι στον αέρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί και στα 60 του με το καθεστώς των βαρέων, αλλά θέλει 7.500 βαρέα.
1: Okay. Ο Τέλης ρωτάει το εξής: το ποσό διαφορά σε κάποιον ο οποίος έχει 40 χρόνια με βαρέα ανθυγινά, όταν σε μία περίπτωση φεύγει με μειωμένη στα 60 και στην άλλη με πλήρη στα 62, ισχύει για διαφορές οι οποίες είναι από 200 έως 300 ευρώ?
0: Είναι μεγάλη διαφορά, είναι πάρα πολλά τα βαρέα. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος έχει 7.500-8.000 βαρέα ένσημα και επιλέξει να φύγει στα 62 με το καθεστώς των 12.000 ημερών ασφάλισης,
1: mm-hmm,
0: τότε θα πάρει όλο το χρόνο των βαρέων σε προσάυξηση. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Μπορεί να είναι 150-180 ευρώ.
1: Μεγάλο ποσό είναι αυτό. Η Άννα λέει το εξής: μετά από 47 χρόνια εργασίας, έχω βγει σε πλήρη σύνταξη εδώ και 3 χρόνια. Αυτό που δεν μου έχει ακόμα δοθεί είναι η επικουρική του ΤΑΝΠΗ. Με τη δικαιολογία, λέει, ότι η σύνταξη που παίρνω είναι με προσωρινή απόφαση και όχι με οριστική. Ισχύει κάτι τέτοιο και τι μπορώ να κάνω ώστε επιτέλους να εκδοθεί η οριστική απόφαση?
0: Καταρχήν πρέπει να πάει να κοιτάξει γιατί είναι προσωρινή η απόφαση της και όχι οριστική.
1: Ναι.
0: Κανονικά πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση το ΤΑΝΠΗ αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 24. Δηλαδή εξετάζει αιτήματα που έχουν υποβληθεί το 2024.
1: Okay.
0: Ανάλογα λοιπόν με το πότε έχει υποβάλει η ακροάτρια το αίτημά της, θα καταλάβει για το πότε βγαίνει η απόφαση συνταξιδοτική.
1: Μάλιστα. Τώρα, άλλη φίλη ακροάτρια, η Ελένη, λέει το εξής: είμαι 70 ετών και έχω ασφάλιση 4.311 μέρες. Θέλω να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης. Μπορώ να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο?
0: Αν είναι παλιά ασφαλισμένη, ναι, μπορεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο μέχρι συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης. Αν είναι νέα ασφαλισμένη, όχι.
1: Μάλιστα. Θυμάμαι μου έχεις πει ότι μέχρι 5.000 ένσημα δεν μπορεί να πάρει. Σωστά έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ένσημα για να πάρει τη σύνταξη ή όχι?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Okay. Πάμε παρακάτω. Άλλη φίλη ακροάτρια. Έχω ποσοστό αναπηρίας 69% και μου δήλωσαν, λέει, από το ΙΚΑ ότι δεν δικαιούμαι να λάβω σύνταξη αναπηρίας διότι δεν επαρκούν τα ένσημά μου. Έχει 2.900 μέρες από το 92 μέχρι το 13.
0: 600 ένσημα την τελευταία πενταετία. Δεν φτάνουν.
1: Α, αυτό είναι λοιπόν. Υπάρχει συγκεκριμένη προϋπόθεση προφανώς.
0: Όταν δεν έχει 4.500 ημέρες ασφάλισης, η αμέσως επόμενη προϋπόθεση είναι να έχει 1.500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον, που τις έχει εδώ η ακροάτρια.
1: Ναι.
0: Αλλά να έχει και 600 ένσημα την τελευταία πενταετία.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει το εξής: είναι γεννημένος το 66, άρα είναι 59 στα 60. Εργάζομαι σε τράπεζα συνεχώς από το 91. Έχω και ένα μήνα ένσημα το 87, άρα παλιός εργαζόμενος, από ιδιώτη εργοδότη. Έχω ένα παιδί γεννημένο το 2001, έχω 4 έτη σπουδών και 20 μήνες στρατιωτική θητεία. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη?
0: Τα 62 του.
1: Ναι, οκ. Okay. Και πρέπει κάτι να αναγνωρίσει, υποψιάζουμε, σύμφωνα με αυτό.
0: Πότε έχει γεννηθεί?
1: Το 66.
0: Το 66, το 2028, επομένως θα έχει 37 χρόνια ασφάλιση όλα μαζί, αν ξεκίνησε από το 91 συνεχόμενα.
1: Mm-hmm.
0: Θα αγοράσει 3 πλασματικά και θα μπορέσει να συνταξιδοτηθεί με 40 συνολικά έτη ασφάλισης.
1: Μάλιστα. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα. Λέει ένας φίλος ακροατής

0: Ο Δημήτρης είναι 70 ετών, συνταξιούχος του ΙΚΑ και από τον Σεπτέμβρη του 25 έχω πιστοποιημένη αναπηρία από το ΚΕΠΑ με ποσοστό 93% εφόρου ζωής. Στο έγγραφο λοιπόν αυτό γράφει ότι δικαιούμαι και ιδρυματικό επίδομα. Τι είναι αυτό και πώς το λαμβάνω?
1: Αν είναι συνταξιούχος, υποβάλλει αίτηση στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση του εξοδηρηματικού επιδόματος, είναι 400 με 500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει το αίτημα, γιατί έχει χάσει χρήματα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να τα πάρει αναδρομικά. Θα το πάρει από τότε που υποβάλει το αίτημα.
1: Για να τα πάρει αναδρομικά, θα έπρεπε να είχε υποβάλει το αίτημα εντός τετραμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΚΕΠΑ.
0: Μάλιστα. Είδες λοιπόν οι λεπτομέρειες. Πολύ σημαντικές. Λοιπόν, Γιονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μου λέει ένα φίλο ακροατή το εξής, ο Μανώλης, και είναι σοβαρό αυτό, γιατί χθες είχαμε σε αρκετές περιοχές διακοπές ρεύματος, γιατί λέει το σύστημα έφτασε στα 10.600 και κάτι μεγαβάτ για να καλύψει τις ανάγκες. Κατοικώ, λέει, στο Γέρακα. Από χθες στις 7, περίπου στις 7, περιοχές, λέει, του Γαριτού δεν έχουμε ρεύμα. Έχουν γίνει πολλές κλήσεις στον ΔΔΕ και απαντούν ότι η βλάβη κάποιας φάσης συνεχίζει. Τα γειτονικά σπίτια έχουν ρεύμα όμως. Έχω, λέει, άνθρωπο άρρωστο και το πήγα, λέει, αλλού, γιατί το ρεύμα είναι απαραίτητο για αυτόν. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα αυτό. Να μην έχεις ρεύμα, να έχεις άνθρωπο που χρειάζεται ρεύμα και να μην μπορείς στις περιπτώσεις αυτές, που κάνει και πάρα πολύ ζέστη, να χρησιμοποιήσεις ό,τι μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να δροσιστείς. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και εμείς την πατήσαμε. Προχθές που είχαμε διακοπή ρεύματος, είχαμε μόνο σε ένα δωμάτιο ρεύμα. Καταπληκτικό. Γιατί ήταν λίτρε φασικό το ρεύμα και ήρθε μόνο σε ένα δωμάτιο. Και ήταν μαζεμένοι όλοι σε ένα δωμάτιο. Αλλά είναι κάτι, πρέπει να γίνει και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά και για τη σημερινή ημέρα. Να σας θυμίσω ότι μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτης θα είναι εδώ για να κάνουμε παρέα, για να κάνετε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, κλασικά Παρασκευή στις 6. Ετοιμάζουμε και θέμα με αφορμή την ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων. 11 η ώρα θα τα μάθουν τα νέα, τα παιδιά και οι γονείς τους προφανώς, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ψάχνουν και σπίτια, τα έχουμε πει αυτά. Και την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 με 12 θα περάσουμε υπέροχα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους, μείνετε εδώ, εδώ θα τα μάθετε όλα.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Alpha 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμεία Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ.

0: Σοφή Ιωαννίδη, επίσημος διανομέας Τζίλι.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
5: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια

0: Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Αλφα 88,6. Στην παρέα σου η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη. Κάθε Κυριακή.
0: Αλφα 88,6.

0: no. Número uno. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρος σκύλο, εσύ δεν είδες?
6: Black Dog.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος

0: Γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Α. 88,6. Α. 88,6.
4: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
3: Α. 88,6.
5: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

ζητάνε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κοντά σε αυτό, κύριε Ποντοσάτε, μια συνταγματική, και επαναλαμβάνω, συνταγματική αλλαγή που πρέπει να γίνει.

ξαναβγούν. Στην ουσία δηλαδή δεσμευμένοι να κάνουν ακόμα και παράνομες πράξεις, παράτυπες θα πω εγώ, γιατί το παράνομο στην κυρία Στέλιωμα,

πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι τρεις αλλαγές θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στο Σύνταγμα σήμερα που μιλάμε, ώστε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις

0: εκδόση των αποφάσεων.
1: Κύριε Ποδοσάτε, σου πω κάτι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια επιβάρηση. Το λέμε αυτό πάρα πολύ καιρό, το λέμε τόσα χρόνια, δεκαετίες. Ας το δούμε σοβαρά. Δεν μπορεί η Ελλάδα σήμερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης να έχει πενταπλάσιο περίπου αριθμό δικηγόρων. Δεν γίνεται αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιβιώσουν και για να επιβιώσουν πρέπει να φέρουν σε εμάς συνέχεια υποθέσεις στα δικαστήρια. Και όταν έρχονται τόσες πολλές υποθέσεις, όταν ήμουν στην Αγγλία και Ποτοσάλτε, ο συμβιβασμός των υποθέσεων εκεί, ξέρετε τι ποσοστό φτάνει, περίπου 90%. Η διάδικη είναι υποχρεώ.

0: Χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες.

0: Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
3: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega.

0: a jugar. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα

Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το Startup Comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με Κίνα στηρίζεις και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρα, προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα αυτά από κοντά. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.

έτσι μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις για τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήστα όλα.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μέγας χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο. Από κοντά. Με το energyoutloud.gr

0: Sport.gr. Η ΙΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορείς να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Α. 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφίο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφίο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: του ΚΤΕΛ που είχε πολλές φορές συζητηθεί, σχεδιαστεί κτλ. Δεν ακούω κάτι σχετικό. Υπάρχει κάτι σχεδιασμένο, περιμένουμε κάτι έστω και μεσοπρόθεσμα, γιατί ήταν ένα βασικά από τα ζητήματα να αποφορτιστεί η ιστορία του Κηφισού. Και δεύτερον, πρόσφατα κάνατε τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά με τριετή ορίζοντα, αν θυμάμαι καλά. Αυτά όλα, η δρομολόγησή τους πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και θα είναι πραγματικά αποτελεσματική?
1: Λοιπόν, αρκά να πούμε ότι το έργο για την αναβάθμιση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά το δημοπρατήσαμε πριν από 8 μήνες. Τελείωσε η διαδικασία με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πράγματι υπογράψαμε την περασμένη εβδομάδα τη σύμβαση και ο ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι 3 μήνες. Να εξηγήσουμε όμως στους ακροατές σας τι πάμε να κάνουμε εκεί πέρα.
0: Όχι 3 μήνες, 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια, με συγχωρείτε, 36 ναι. μήνες. 3 χρόνια, μακάρι να ήταν 3 μήνες.
0: Μακάρι.
1: 3 χρόνια, 36 μήνες. Ναι. Λοιπόν, συνδέουμε αρχικά την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Αναβαθμίζουμε τους τρεις κόμβους, του Σκαραμαγκά των Ναυπηγείων και του Σχιστού και αναβαθμίζουμε και τη γέφυρα του Σχιστού. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε μια εναλλακτική, μια διέξοδο στα βαρέα οχήματα, ώστε να μην περνάνε από τον αστικό ιστό. Βεβαίως δεν είναι η μόνη παρέμβαση και μπορώ να σας πω ότι σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια Υπουργεία και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με το Υπουργείο Ναυτιλίας εξετάζουμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε και επιπλέον κίνητρα για να υπάρξουν σημαντικές μετεγκαταστάσεις μεταξύ αυτών και του ΚΤΕΛ, αλλά όχι μόνο, ώστε να μην έχουμε τόσα βαρέα οχήματα στον αστικό ιστό. Παράλληλα όμως, και θέλω να σταθώ εδώ πέρα, ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός και όντως επεξεργαζόμαστε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Υπνόφυτα. Αυτή είναι η παράκαμψη στην Αττική. Αυτό πράγματι θα δώσει...
0: Είπε εγώ τη Διαγώνιος, ναι.
1: Σωστά. Αυτό πράγματι θα δώσει πολύ πολύ μεγάλη ανάσα σε όλη την Αττική. Η παράκαμψη Αττικής θα επιτρέψει στα βαρέα οχήματα να πηγαίνουν από την Ελευσίνα στα Υπνόφυτα χωρίς να περνάνε καθόλου από τον αστικό ιστό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και σχέδιο υπάρχει και υλοποιούνται και θεωρούμε ότι όπως και στον Ε65, όπως και στην Πατρών Πύργου θα είναι τόσο εντός χρονοδιαγράμματος όσο και εντός προϋπολογισμών.
2: Μάλιστα. Θες, Δημήτρη, να πάμε στα πολιτικά. Εγώ δεν σας κρύβω ότι επειδή υπάρχει ένας οργασμός έργων και παραδόσεις λίγο πριν τις εκλογές, δηλαδή είμαστε σε μια ευρύτερη προεκλογική φάση, δεν σας κρύβω ότι θυμίζει περιόδους των παχαίων αγελάδων που τα έργα παραδίδονταν λίγο πριν τις εκλογές. Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά?

0: σε μια τέτοια διαδικασία ή θα πάμε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, το 27 την Άνοιξη.
1: Λοιπόν, επιτρέψα μου να πω πως εάν είχαμε την δυνατότητα να παραδίδουμε τα έργα επειδή είχαμε τις εκλογές, τότε θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει. Θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει να έχουμε πιο συχνά εκλογές για να παραδίδονται και περισσότερα έργα. Για να ολοκληρωθεί ένα έργο, χρειάζονται πολλά διαφορετικά πράγματα και ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι πολυετής. Και επίσης, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα έργο, ναι, για ένα χρονικό διάστημα θα υπάρχει και μία μικρή ταλαιπωρία. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να υπενθυμίσω ότι και το 2021, που άρχισαν κάποιοι να λένε ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές, ο Πρωθυπουργός τόνιζε συνεχώς ότι θα γίνουν οι εκλογές στο τέλος της θητείας. Άρα ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των πολύ σημαντικών έργων σε όλους δεν έχει να κάνει καθόλου με τις εκλογές. Έχει να κάνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ανακοινώσει και βεβαίως τις υποχρεώσεις και τα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Μιας όμως και μιλάμε για την Αττική και επειδή ξέρω ότι πολλοί οδηγοί σας ακούνε αυτή τη στιγμή, θέλω να σας πω ότι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης έχουν ξεκινήσει τα έργα. Τι πάμε να κάνουμε στον κόμβο της μεταμόρφωσης? Είναι το τμήμα που συνδέεται η Αττική Οδός με την Εθνική Οδό.
0: Πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Σωστά. Και το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται από την κατεύθυνση, από το αεροδρόμιο, από το Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αττική Οδό και θέλουν να στρίψουν για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, υποχρεώνονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την άλλη κατεύθυνση, από την Ελευσίνα. Άρα. Αυτό σημαίνει διότι οι δύο λωρίδες αυτές ενώνονται στην είσοδο της Εθνική Οδό σε μία. Πλέον διαχωρίζουμε τις δύο λωρίδες, θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό από τις αντίθετες κατευθύνσεις σε δύο διακριτές λωρίδες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε και αυτό το ζήτημα. Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026. Προσπαθούμε τις περισσότερες εργασίες να τις κάνουμε το καλοκαίρι, που θα έχει λιγότερη επιβάρυνση στην καθημερινότητα των πολιτών. Και επίσης τα Σαββατοκύριακα που απουσιάζουν πολλοί συμπολίτες μας. Είναι όμως ένα έργο, μια σημειακή παρέμβαση, η οποία πράγματι θα δώσει ανάσα, θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία εκεί πέρα.
0: Ναι, αλλά δεν θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία όμως, κύριε Υπουργέ, η καθυστέρηση που παρατηρούμε στην γραμμή 4 του μετρό. Ήταν να παραδοθεί το 2029, μετακινήθηκε ήδη προς το 2034, με 32 αν δεν κάνω λάθος, με στόχο, με αιτήματα της εταιρείας να πάει το 34. Εκεί αυτό οφείλεται προφανώς σε διάφορους λόγους, αλλά η καθυστέρηση αυτή είναι καθυστέρηση που θα επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους και οικονομικά? Οι εταιρείες που είχαν αναλάβει το έργο επιβαρύνονται με κάποιο πρόστιμο για την καθυστέρηση? Και γιατί τόσο μεγάλη διαφορά από το χρονοδιάγραμμα?
1: Αρχικά να πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός που είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν τουλάχιστον φιλόδοξος, θα πω, ή μάλλον πολύ φιλόδοξος, ότι θα μπορούσε ένα τόσο σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί εντός του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το έργο του μετρό προχωράει με δυσκολίες, με αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες, οποίες προσπαθούμε όμως να επιλύσουμε. Ο ένας, ο μετροπόντικας, η Αθηνά έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή της. Πριν από λίγους μήνες μάλιστα έγινε το τελικό breakthrough, ουσιαστικά από την Λεωφόρο Κατεχάκη μέχρι το Φρέαρι του Ευαγγελισμού. Ο άλλος, ο μετροπόντικας στη Νίκη, με δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από την Κυψέλη, και θέλω εδώ πέρα να τονίσω ότι η διάνοιξη των σειράγκων γίνεται με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Και ήδη η ελληνικό μετρό αλλά και ο ανάδοχος έχουν ελέγξει το σύνολο των σπιτιών όπου παρουσιάστηκαν κάποιες ρογμές και δεν υπάρχει κανένα τουλάχιστον εντοπισμένο ζήτημα για θεμέλια ή για στατικότητα των σπιτιών εκεί πέρα. και για να έχουμε και δεύτερη γνώμη, θα υπάρξει και άνοιξη.

0: ανεξάρτητος αξιολογητής και φυσικά η εταιρεία θα καλύψει ό,τι διορθώσεις πρέπει να γίνουν ακριβώς και θα συνεχίσει την πορεία του ώστε να ολοκληρώσει την διάνοιξη.
1: Πάντως με αρκετά μεγαλύτερη καθυστέρηση για τους πολίτες.
0: Ο προγραμματισμός ήταν μέχρι το τέλος του έτους να έχει φτάσει στο φρέαρ του Ευαγγελισμού. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το μετρό πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει και σωστά. Άρα δεν έχουμε την δυνατότητα να έχουμε καμία έκπτωση ούτε σε ζητήματα ασφάλειας, ούτε σε ζητήματα λειτουργικότητας και της γραμμής 4 του μετρό.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την αναλυτικότατη ενημέρωση που μας κάνατε για όλα
2: θα
1: τα έργα.
2: Πάντως,
1: θα επανέλθουμε οπωσδήποτε και καλή επιτυχία στα εγγένεια του Ε65 σήμερα το απόγευμα, πολύ σημαντικό για τους πολίτες όλης της Ελλάδας θα έλεγα και για την οικονομία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο. Κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Επιστρέψαμε και λίγο πριν πάμε στις ειδήσεις μας, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία πιστεί στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo για ιδανικές συνθήκες.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στις Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, λαμβάνουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Μολδαβία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά και της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο

0: Κάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεού Βουτζάου, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στόχος της συνεδρίασης να ανάψει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα, τον θόλο αμυντικής οράκησης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη λίστα των προσέγγιση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρομένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Όπως ανακοινώθηκε, οι κάμερες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέρημνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβάτες. Κοινός στόχος όλων των παρεμβάσεων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθήκων μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν σήμερα οι πρέσβοι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις. Το νέο πακέτο ενισχύει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, επεκτείνοντας τους περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, το εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Στο επίμαχο ζήτημα των μεταφορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμβιβασμό. Διατηρείται περιορισμένη εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ενώ οποιαδήποτε επέκταση των σχετικών μεταφορών από ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Η εξαίρεση θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψη την Μπάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Κώστας Τσιμίκας είναι πλέον ξανά μέλος της Λίβερπουλ. Ακολουθώντας την προετοιμασία της ομάδας επί Αμερικανικού εδάφους, δήλωσε ότι ανυπομονεί να ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Βότφορντ με στόχο να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Λυκεί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.

0: Πέρα το πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στην περίοδο που κανονικά θα ακούγατε τον Μάνο Βουλαρίνο, ο οποίος βρίσκεται στις διακοπές του. Νομίζω ότι είναι οι τελευταίες εκπομπές που κάνουμε στην ώρα του Μάνου Βουλαρίνου. Θα επιστρέψουμε από Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα εναλλάξ μεταξύ μας, για να κάνουμε κι εμείς κάποιες μέρες διακοπές.
1: Αποδράσεις. Θα περιμένουμε τη βαθμολογία του.
0: Πολύ θετικό. Εντάξει, η βαθμολογία δεν μπορεί να είναι αντίστοιχη με τις προσδοκίες που δημιουργεί ο Μάνος Βουλαρίνος, γιατί...
1: Ελπίζουμε να είναι προσινής.
0: Μακάρι. Να πάμε στο θέμα το οποίο είναι σημαντικό, το ότι συνελήφθη ο δολοφόνος του δικηγόρου πολύ γρήγορα. Έκανε τη δουλειά της πολύ καλά
1: και αποτελεσματικά
0: η ελληνική αστυνομία.
1: Γιατί προκάλεσε μεγάλη εντύπωση αυτή η δολοφονία.
0: Πολύ μεγάλη εντύπωση και η βιαιότητά της. Και εμένα, ξέρεις τι μου προκάλεσε εντύπωση? Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αιτηθεί ασύλου, είναι Αιγύπτιος που δεν θα έπρεπε να έχει αιτηθεί ασύλου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον αναζητούσε η αστυνομία για μια καταγγελία που είχε γίνει το 2026. Παρά το γεγονός αυτό, κυκλοφορούσε ελεύθερος, δεν ενέπιπτε στις διαδικασίες που είχαμε ακούσει ότι γίνεται, ότι έχουν αυστηροποιηθεί, ότι οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε κάποιο κέντρο κλειστής κράτησης και δεν βγαίνουν από εκεί. Αυτό εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, και αυτό με κάποιον τρόπο θα πρέπει να εξηγηθεί. Σε ποια κατηγορία ήταν ένας άνθρωπος χωρίς χαρτιά που έχει απορριφθεί το άσυλό του και δεν βρισκόταν σε κέντρο κράτησης? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα.

0: πρωτάθλημα τουλάχιστον σε κεντροκράτηση, γιατί είχε και μία καταγγελία εις βάρος του για παραβατική συμπεριφορά, η οποία δεν τον είχε αναζητήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, αποτελεσματικά τουλάχιστον, κάποια αρμόδια αρχή.
1: Εντάξει, στατιστικώς είπαμε. Και στη χώρα μας και
0: μακάρι να είναι στατιστικό δείγμα και να μην είναι ο κανόνας, γιατί θεωρούμε ότι όλα βαδίζουν καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν και τελικά δεν είναι έτσι.
1: Τώρα, επειδή έφυγε και ο Μακαρίτης δολοφονηθής, απλά είναι και επειδή ήταν και νομικός, πιστεύω ότι το να είναι σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, κυρίως λόγω δικαιωμάτων, δεν νομίζω ότι θα έδινε σημασία. Αλλά τέλος πάντων, το αστυνομικό σκέλος που βάζεις, νομίζω ότι επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις μέσα από ένα κανόνα που είναι δύσκολο να υλοποιηθεί πολλές φορές σε μια μεγαλούπολη. Αλλά ας ελπίσουμε ότι μερικά από αυτά θα ελεγχθούν περισσότερο στο μέλλον, αν πράγματι υποστηριχθούν με την ανάλογη συνέπεια, μεθοδικότητα και συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων. Γιατί πολλές φορές έχουμε υστέρηση, όπως λέμε, ανάμεσα από τις διακηρύξεις, τις ρυθμίσεις, τους διακανονισμούς και την αποτελεσματικότητα στην πράξη. Θα δούμε.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα, είχαμε κάνει μία συζήτηση με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο. Δεν ήσουν εκείνη την ημέρα, ήταν μία μέρα που δεν ήταν εφικτό για σένα να είσαι στην εκπομπή. Είχαμε κάνει μία συζήτηση με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο για τα θέματα του περιβάλλοντος. Ο Θοδωρής είναι δημοσιογράφος της Καθημερινής, με στέρεα άποψη, και είχαμε αφήσει μία εκκρεμότητα που είχαμε πει ότι θα τη συζητήσουμε τώρα, σήμερα, δηλαδή την σημερινή ημέρα, για τις εξορίξεις φυσικών πόρων. Παρά το γεγονός ότι φαντάζει ως ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να συνεισφέρει και στην οικονομία της χώρας και στην γεωστρατηγική της αναβάθμιση, δηλαδή οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο και το Ιόνιο, ο Θοδωρής έχει εκφράσει κατά καιρούς μία διαφορετική άποψη, η οποία δεν είναι τόσο δημοφιλής στην παρούσα συγκυρία, όμως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα αυτή τη συζήτησή μας, να την κάνουμε σήμερα, να ακούσουμε αυτή την άποψη, να τη συζητήσουμε και να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον το οποίο, κατά την άποψή μου, θα κυριαρχήσει και πολιτικά διεθνώς στα επόμενα χρόνια και στις επόμενες δεκαετίες. Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες την εισαγωγή.
2: Ναι, πολύ.
0: Τη χαρακτήρισα μη δημοφιλή την προσέγγιση σου, γιατί πράγματι, αν κάποιος πολιτικός ή αν πολιτεία πει στον ελληνικό λαό ότι βρήκαμε πόρους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο, οι οποίοι θα μας φέρουν έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων τις επόμενες δεκαετίες, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει και να πει ότι θα βελτιωθεί η ζωή μας και η προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Είναι έτσι τα πράγματα?
2: Όχι, βέβαια δεν είναι έτσι. Και ένας ενημερωμένος πολίτης που ξέρει πώς είναι τα πράγματα θα απαντούσε σε αυτούς που του υπόσχονταν τέτοια φύκια με μεταξωτές κορδέλες που να βάλουν τα ορυκτά καύσιμα που βρήκαν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο. Αυτό που πρέπει. Υπάρχουν κάποια πράγματα πάνω σε αυτή στο δημόσιο διάλογο τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν ουσία. Το θέμα το γεωπολιτικό, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα περίπλοκο. Οι απόψεις που λένε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε, να φτιάξουμε επενδύσεις με επενδυτές ξένους από μεγάλες χώρες ή σε χώρους, σε τοποθεσίες, σε μέρη της ελληνικής επικράτειας που μπορεί να τις αμφισβητούν οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε άλλος, έχει μία δόση ρεαλισμού, πραγματισμού και μπορώ να το ακούσω. Βεβαίως είναι συζητήσιμο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και ίσως μερικές φορές να μεγαλώνουμε την αξία, τη γεωπολιτική αξία, σαν ένα πολύ ρευστό περιβάλλον. Δηλαδή τη ιδέα ότι θα έρθει η Σεύρον, θα φτιάξει πλατφόρμες που θα βγάζει πετρέλαιο στα ανοιχτά της Κρήτης και άρα ο Τούρκος δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει ελληνική κυριαρχία, ίσως να έχει κάποιο βαθμό αφέλειας, αλλά τέλος πάντων είναι μια συζήτηση αυτή που μπορεί να γίνει ρεαλιστικά. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα πράγματα, κάποια καμπανάκια που πρέπει να χτυπάνε. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική, μια εθνική στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν. Έτσι είναι υποχρεωμένες. Mm-hmm. Είναι στρατηγική που λέει τι θα κάνουμε για το θέμα της ενέργειας, για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και για την εξασφάλιση ότι θα έχουμε αρκετή αξιόπιστη και φτηνή ενέργεια για την ανάπτυξή μας στις επόμενες δεκαετίες, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τους κλιματικούς μας στόχους.

0: Πρέπει να ξεχνάμε, βγαίνουμε τώρα και από κάψονα εδώ πέρα στην Ελλάδα, ότι η κλιματική κρίση έχει κόστη. Εφιστάμεθα όλοι. Η κλιματική κρίση προκαλείται από την έκκληση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μεγαλύτερος θήτης για αυτής της ιστορίας είναι τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να περιορίσουμε τα ορυκτά καύσιμα. Όλες οι χώρες του κόσμου σχεδόν έχουν βάλει στόχους για την εξάλληψη των εκπομπών από την καύση ορυκτών καυσίμων. Μέχρι το 2050, την Κίνα το 2060, όλες βάζουν τέτοιους στόχους.
1: Σύμφωνα, αλλά ο αντίλογος λέει ότι από τη στιγμή που αναδείχθηκε ο πρόεδρος Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ και ανέτρεψε αυτή την παγκόσμια στρατηγική, η χώρα μας δηλαδή θα πρέπει να μείνει εκτός, δεν θα πρέπει να ανταγωνιστεί, δεν θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τον πλούτο της.
0: Πρώτα απ' όλα, αυτός ο αντίλογος είναι εξαιρετικά επιφανειακός και συγκυριακός. Ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ που λέει ψεκασμένες λακίες για την κλιματική αλλαγή και φωνάζει drill baby drill και ότι θα εκμεταλλευτούν τα ορυκτά καύσιμα, αφενός εκπροσωπεί μια χώρα, μια πάρα πολύ ενεργοβόρα και υπογόνο χώρα, μεν, στην οποία όμως αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους στον τομέα των ορυκτών καυσίμων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να γίνονται περισσότερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από ό,τι στα ορυκτά καύσιμα, καινούργιες επενδύσεις. Και βέβαια, αυτά που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μόνο που κάνουν είναι να επηρεάζουν το δημόσιο διάλογο. Στην πράξη, όλες οι χώρες του κόσμου επενδύουν στην ενεργειακή μετάβαση και στη σταδιακή, στο σταδιακό μετριασμό στην εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Όχι μόνο για ενεργειακούς κλιματικούς λόγους, αλλά και για την ενεργειακή τους αυτονομία. Τα περισσότερα ορυκτά καύσιμα του κόσμου προέρχονται από χώρες, από περιοχές του πλανήτη, οι οποίες είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Γίνονται πόλεμοι, βλέπουμε τι έχει γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Όχι, ακόμα και αν κάνουμε στην άκρη τελείως το θέμα της κλιματικής αλλαγής, όλες οι χώρες του κόσμου έχουν συμφέρον να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα που βγαίνουν από τη Μέση Ανατολή, από το Ιράν ή από το Ιράκ ή από αλλού. Αυτή η Κίνα αυτή τη στιγμή επενδύει δραματικά, δεν τους νοιάζει τι παλαβομάρες λέει ο Τραμπ. Οι Κινέζοι επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου και έχουν δηλώσει ότι μέχρι το 2060 έχουν βάλει στόχο και οι στόχοι που βάζουν αυτοί, επειδή έχουν και μια πολύ διαφορετική πολιτική συνέχεια, για να το θέσω έτσι, είναι στόχοι οι οποίοι ισχύουν. Μέχρι το 2060 δεν θα κάνει καθόλου ορυκτά καύσιμα. Δεν έχουν ορυκτά καύσιμα και όλα δικά τους, οπότε τους συμφέρει αυτό να γίνει γρήγορα. Δεν έχει αλλάξει το προς τα που πάει ο κόσμος. Και δεν πρέπει να το αλλάξουμε και εμείς για να κάνουμε το χατήρι αμερικανικών εταιριών. Πρέπει να πούμε το εξής. Το δικό μας σχέδιο προβλέπει ότι μέχρι το 2050 εμείς θα χρειαζόμαστε μεν φυσικό αέριο, αλλά πολύ λιγότερο από αυτό που έχουμε τώρα. Το 1 πέμπτο αυτό που καταναλώνουμε τώρα. Μόλον ότι θα χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια, θα καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια, θα έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες, θα τις ικανοποιούμε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με μπαταρίες, με αντιλησιοταμίευση και ίσως και με νέες τεχνολογίες υδρογόνο για ό,τι άλλο βγει μέχρι τότε. Με αυτούς τους τρόπους, έτσι λέει το εθνικό μας σχέδιο, το οποίο είναι στέρεο, το οποίο έχει περάσει, έχει αποδιαβούλευση, έχει ψηφιστεί, έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωράει, επιδέχεται κριτικής, χωράει αλλαγές, αλλά λέει ότι θα χρειαζόμαστε πολύ λιγότερο φυσικό αέριο στο μέλλον. Και εμείς πάμε τώρα για να σκάψουμε στις ελληνικές θάλασσες, να φέρουμε τους έρχονται οι Αμερικάνοι, πρέπει να κρατάμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα στο μυαλό μας. Εάν στην περίπτωση που βρεθεί φυσικό αέριο στις δοκιμές στις ελληνικές θάλασσες, εάν βρεθεί σε ποσότητες και σε βάθη και με κόστος που να είναι αξιοποιήσιμο, και το νωρίτερο που μπορούμε να αρχίσουμε να το αξιοποιούμε είναι σε 10 χρόνια από τώρα, για να είμαστε έτσι πολύ αισιόδοξοι. Σε 10 χρόνια από τώρα είναι 2036. Είναι 14 χρόνια από το στόχο του 2050. Αρχίσουμε να βγάζουμε φυσικό αέριο. Ένα προϊόν το οποίο η εθνική μας στρατηγική προδιαγράφει ότι θα χρειαζόμαστε όλο ένα και λιγότερο, για να το βάλουμε σε μια παγκόσμια αγορά η οποία θα συνεχίσει να χρειάζεται φυσικό αέριο, αλλά λιγότερο εάν όλοι ακολουθήσουν τα πλάνα της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων από ό,τι χρησιμοποιούν τώρα. Σε μια ανταγωνιστική αγορά λοιπόν, όπου αυτοί που θα μπορούν να πουλήσουν φυσικό αέριο είναι αυτοί που έχουν πολύ και φτηνό φυσικό αέριο. Πώς θα είμαστε εμείς ανταγωνιστικοί σε μια τέτοια αγορά? Εμείς θα χρειαζόμαστε λιγότερο, ωραία,

0: Να το εξάγουμε. Να το εξάγουμε σε ποιους. Σε χώρες, σε μια παγκόσμια αγορά που θα χρειάζεται λιγότερο φυσικό αέριο από αυτό που χρειάζεται σήμερα. Και ποιους θα ανταγωνιστούμε. Εμείς ξέρουμε ότι τα δικά μας όποια κοιτάσματα υπάρχουν, θα υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βάθος, θα έχουν ένα κόστος. Και αν δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε, αν δεν μπορεί κάθε σεύρον να τα πουλήσει την παγκόσμια αγορά ανταγωνιστικά, αυτό το ξέρει, αυτά φυσικά που λέμε εδώ πέρα, τα ξέρουν αυτές οι εταιρείες. Οπότε τι κάνουν. Όταν πηγαίνουν σε ξένες χώρες, αυτό είναι το άλλο πράγμα που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας, πηγαίνουν με μια πολύ σημαντική στρατηγική. Στρατηγική που θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει αποικιοκρατική. Εδώ αυτή η επένδυση δεν είναι σαν της Νορβηγίας που έχει μια κρατική εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται τα ορυκτά κάστρα.
1: Σωστά, υπάρχει μια αντίστοιχη.
0: Έχει μια ξένη εταιρεία η οποία θα διεκδικήσει για να υπογράψει σύμβαση κάποιες συγκεκριμένες τιμές. Εάν δεν μπορεί μετά από 20 χρόνια να τις πουλάει σε μια αγορά η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική, από κάποιον θα πρέπει να διεκδικήσει, θα έπρεπε να έχει τις εξασφαλίσεις ότι δεν θα έχει χασούρα. Ποιος υπογράφει για αυτές τις εξασφαλίσεις? Το ελληνικό κράτος. Κινδυνεύουμε, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα το οποίο αξίζει να κρατήσουν όσοι μας ακούν. Κινδυνεύουμε να υπογράψουμε με αντάλλαγμα κάποιες φαντασιακές γεωπολιτικές, κάποια ανταλλάγματα φαντασιακά γεωπολιτικά. Μία σύμβαση η οποία θα δεσμεύει τη χώρα για δεκαετίες να πληρώνει στους Αμερικάνους, ίσως και με λεφτά φορολογούμενα, αν πάνε τα πράγματα καλά για την ανθρωπότητα και μειώσουμε το ρηπτά καύσιμα, για δεκαετίες. Που μας αναγκάζουν να έχουμε αυτό το φυσικό αέριο που είτε να το αγοράζουμε εμείς, οπότε να εκτροχιάσουμε τη στρατηγική μας για τη μείωση των ρηπτών καυσίμων, είτε να τα πουλάμε στο εξωτερικό επιδοτώντας την κάθε σεύρον για δεκαετίες. Αυτά είναι πράγματα που βέβαια μια κυβέρνηση η οποία έχει ορίζοντα τετραετίας μπορεί και να μην την νοιάζουν πάρα πολύ. Ή μπορεί μια κυβέρνηση να λέει ότι όχι, εγώ θα υπογράψω μια σύμβαση και θα είναι καλή σύμβαση. Και οι πολίτες μπορεί να πιστεύονται, ξέρω εγώ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μετά να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, η οποία να κάνει διαφορετικό deal με την κάθε σεύρον. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πάρα πολύ επικίνδυνη και εκτροχιάζουμε και μια στρατηγική η οποία ως τώρα λειτουργεί. Το πηγαίναμε καλά. Εξακολουθούμε βεβαίως να εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο. Εξαρτώμασταν από το ρώσικο, τώρα εξαρτώμαστε από το πανάκριβο αμερικάνικο. Πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας, επειδή αυτό είναι το πιο ακριβό.
2: Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο και στην Ευρώπη υπάρχει εξάρτηση και υπάρχει και ζήτηση. Δηλαδή η Ελλάδα έχει τους αγωγούς και έχει και τέλη διέλευσης μέσω της Ελλάδας για να τροφοδοτεί και τις αγορές.
0: Σήμερα υπάρχει αυτή η ζήτηση. Σε όλες τις χώρες του κόσμου γίνεται η προσπάθεια αυτή η ζήτηση και αυτή η εξάρτηση να μειωθεί στο μέλλον. Με μπαταρίες, με όποιο τρόπο βρίσκουμε επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο για κλιματικούς σκοπούς. Για σκοπούς ενεργειακής αυτονομίας.
2: Άρα, επειδή φτάσαμε στο τέλος, κύριε Γεωργακόπουλε, με μία λέξη, αν σας ζητούσε η όποια κυβέρνηση, η όποια πολιτεία να τη συμβουλεύατε τι να κάνει για τα επόμενα 30-40 χρόνια, τι θα της λέγατε?
0: Αυτό που έχει η εθνική μας στρατηγική. Έχουμε μία εθνική στρατηγική. Την έχουμε υποβάλει. Έχει γίνει από τους ειδικούς. Το πολιτικό μας σύστημα την έχει περάσει. Δεν την πέρασε καμιά άλλη. Η κυβέρνηση, η σημερινή, την έχει περάσει. Να την ακολουθήσει ακριβώς ως έχει. Να γίνουν βελτιώσεις, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση. Και για όνομα του Θεού, ένα από τα πράγματα τα οποία έχουμε και τα οποία πρέπει να διαφυλάττουμε και τα οποία κινδυνεύουν είναι και το φυσικό μας περιβάλλον, είναι οι θάλασσές μας. Υποτίθεται ότι έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση και στην ανάπτυξη του τουρισμού. Δεν χρειάζονται τέτοιου τύπου αποικιοκρατικές επενδύσεις. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τις χάρες στους Αμερικάνους, που σήμερα μπορεί να είναι αυτή η κυβέρνηση, αύριο μπορεί να είναι μια άλλη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε το σχέδιο, τη στρατηγική που έχουμε ήδη. Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλύτερα δίκτυα, ξυπνότερα δίκτυα, περισσότερες επενδύσεις σε μπαταρίες. Τα κάνουμε σε κάποιο βαθμό.
2: Αλλά δεν είναι τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής η προτεραιότητά μας. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή Γεωργακόπουλε. Ήταν ο δημοσιογράφος, αρθρογράφος Καθημερινής, Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Πάμε σε ειδήσεις και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
3: Nine, eight, seven, seven. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 600. 246 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος

0: Seeker. Time for change.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή μέχρι Σκαραμαγκάνα τμήματα, στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας ή εφόσον έχουν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή να λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους. Πράσινο φως άναψε το Κισαία για την ασπίδα του Αχιλέα, το θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα βράδυ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Ενώπιον των δικαστικών αρχών θα οδηγηθεί σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Είναι το τελευταίο μας μισάωρο από το σημερινό δίωρο. Ακούτε Δημήτρη Στούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη, και μαζί και χωριά. Άλλη μια μέρα.
0: Πολλά μηνύματα έχουμε για την παρέμβαση του Θοδωρή Γεωργακόπουλου για τη ΣΑΠΕ και για τα ορυκτά καύσιμα. Ο κ. Κωνσταντίνος θεωρεί τη ΣΑΠΕ, τις ανανεώσιμες δηλαδή πηγές ενέργειας, άκρως αναγκαίες, αλλά όχι ικανές από μόνες τους να διασφαλίσουν το ενεργειακό μας μέλλον. Ο κ. Μάκης, εντάξει, έχει έναν τρόπο για τις μπαταρίες που δεν του αρέσουν. Η αποθήκευση, δεν του αρέσει η αποθήκευση ενέργειας με τις μπαταρίες. Υπάρχει αντίδραση από αρκετούς για τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας ό,τι αφορά την ενέργειά της και, και την δυνατότητα που έχει στην εξόρυξή τους, των καυσίμων δηλαδή. Πάντως σε κάθε περίπτωση δημιούργησε θέση και αντίθεση η παρέμβαση.
1: Εντάξει, έχει μια σοβαρή προσέγγιση, με μια δική του τεκμηρίωση.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχουν πολλοί αντίλογοι, αλλά το ζήτημα είναι να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στη συνέχεια.
0: Εγώ ξέρω,
1: τα ενεργειακά είναι τεράστιο θέμα για όλη την Ευρώπη και για τη χώρα. Και
0: εγώ κρατάω, σε όσα είπε, την εθνική στρατηγική για την ενέργεια και αν και κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί και αυτό το αντικείμενο στην εθνική μας στρατηγική. Και έχουμε στην γραμμή, είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε μαζί του για ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό. Την συζήτηση που γίνεται αυτές τις ημέρες στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της ομάδας για τις,
1: και εισηγητή της
0: πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση και με εξειδικευμένες σπουδές και αντικείμενο στο ζήτημα αυτό. Καλημέρα κύριε Στυλιανίδη.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Πηγαίνω σε ένα μικρό διάλειμμα από την Ολομέλεια που πρέπει να παρήσαμε συνεχώς γιατί τρέχει η συζήτηση αυτή τη στιγμή με παρουσίαση της εισήγησης της πλειοψηφίας.
0: Να σας ρωτήσω κύριε Στυλιανίδη το εξής. Είχαμε πριν μια συζήτηση για την ενέργεια και γνωρίζω και την ευαισθησία σας στα ζητήματα αυτά. Επίσης στη Θράκη γνωρίζω ότι έχουμε το πλεονέκτημα να διαθέτει η Θράκη σπάνιες γέες που θα μπορούσαν και αυτές εν μέρη να ενταχθούν στον σχεδιασμό μας. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε και το Σύνταγμα να προβλέψει πρόνοιες για τις εξορίξεις ή για τις ανανεώσιμες πηγές? Ήρθε η ώρα.
2: Το προβλέπει και μάλιστα διαθίζεται αυτό την πρότασή μας για το άρθρο 24, όπου πραγματικά δίνει τη δυνατότητα και δημιουργεί και την υποχρέωση κιόλας η πατρίδα να αξιοποιεί πλήρως τον πλούτο της στη θάλασσα, υποθαλασσίως, στη γη, υπόγεια, όπου βέβαια πρέπει πάντοτε να τηρεί το λεγόμενο περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Δηλαδή όταν προσπαθεί κάτι να αντλήσει από τη φύση θα πρέπει να το αποκαθιστά για να μην καταστρέφει τη φύση. Αυτό είναι μια υποχρέωση την οποία την προβλέπουμε και στην πρότασή μας στο άρθρο 24.
0: Η πρόταση γενικότερα, και μου επιτρέπεις Δημήτρη να μπω στο γενικό ερώτημα, η πρόταση που είχαμε πρωτοδεί, που ήταν η πρόταση της πλειοψηφίας κυρία Στυλιανίδη, δεν φαινόταν ότι αλλάζει σε κάτι ιδιαίτερα τη ζωή μας. Δηλαδή είναι σαν το Σύνταγμα να βάζει κάποιες ωραίες προτάσεις, κάποιες βάσεις, αλλά χωρίς αυτό να έχει μια ιδιαίτερη, αν θέλετε, έναν ιδιαίτερο συγχρονισμό με το μέλλον και τις...
2: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Ενδεχομένως δεν έγινε δημόσια η συζήτηση σε βάθος, αλλά αν κάποιος παρακολούθησε την Επιτροπή θα δει ότι για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ακουμπούμε όλες τις εξουσίες, και την νομοθετική και τη δικαστική και την εκτελεστική, προστατεύουμε σημαντικά δικαιώματα, εισάγουμε καινοτομίες όπως τα ζητήματα προστασίας από την κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης με ένα άρθρο γέφυρα το οποίο μας συνδέει με την διεθνή ανομητάξη πλέον, γιατί το AI όπως γνωρίζετε είναι υπερτοπικό και δεν θέλουμε από τώρα να επιτρέψουμε να γίνεται κατάχρηση

0: και να παραβιάζει το πυρήνα στον
1: άρα στο συγκεκριμένο, τι προβλέπετε για παράδειγμα στο συγκεκριμένο?
0: Γίνεται αναφορά για θετική χρήση του AI και για προστασία του πυρήνα των δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα. Και επί της ουσίας γίνεται παραπομπή στη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία έχει πληρότητα και θεσπίζει και τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη χρήση του AI, ώστε να παίρνουμε μόνο τα θετικά και να εξουδετερώνουμε τα αρνητικά. Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Η αλλαγή επίσης στο κοινωνικό σύνταγμα για την εύκολη πρόσβαση στη στέγη ως στήριξη προς τις οικογένειες, για την δυνατότητα τα μη κρατικά πανεπιστήμια να λειτουργούν στην Ελλάδα, να διευρύνεται η ελευθερία επιλογής των φοιτητών, των νέων και όχι μόνο των νέων, και αυτών που είχαν δυσκολία να σπουδάσουν όταν ήταν νέοι και αποφασίζουν τώρα να σπουδάσουν και δεν έχουν εναλλακτική, πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, αλλά και πολλών Ελλήνων που είναι στο εξωτερικό και αν είχαν τη δυνατότητα θα ερχόντουσαν εδώ. Είναι 53.000. Αυτό είναι και κοινωνικό, είναι και ταυτοτικό, γιατί επιτρέπει κάποιους να αξιοποιήσουν τη γνώση στον τόπο τους, αλλά θα έλεγα είναι και οικονομικό σύνταγμα. Γιατί αν παραδείγματος χάρη την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού την μετατρέψεις σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, δημιουργείς μια νέα πηγή στο ΑΕΠ και μπαίνεις και σε μια αγορά 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την οποία είμαστε απόντες, παρότι έχουμε την ισχυρότερη εκπαιδευτική παράδοση αυτή τη στιγμή ιστορικά. Επίσης υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των θεσμών, τη δημοκρατία μέσα στα κόμματα. Είχαμε το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και δεν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί δεν υπήρχε πρόβλεψη στο Σύνταγμα. Τα θέματα της θεσμικής θωράκισης του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος υποχρεούται πλέον να έχει σχέση με την εκλογική του περιφέρεια και να μεταφέρει δια του κοινοβουλίου όμως και επισήμως τα ατομικά ή συλλογικά αιτήματα όπου θεωρεί ότι το κράτος αδικεί έναν πολίτη ή μια ομάδα πολιτών, και παράλληλα ενισχύεται και ο ελεγκτικός ρόλος, διότι υποχρεώνεται συνταγματικά ο εκάστοτε υπουργός να απαντάει στους βουλευτές, ενισχύεται και θωρακίζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, διότι πλέον από δεσμευτική λίστα υποψηφίων προέδρων επιλέγεται όχι από την κυβέρνηση αλλά από την Επιτροπή Θεσμών η ηγεσία της δικαιοσύνης. Αλλάζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, διότι την δίωξη και την έρευνα δεν την κάνει η ίδια η Βουλή με το αμελητή, αλλά την κάνει ο φυσικός δικαστής, δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ασκεί τη δίωξη ή ένα δικαιοπολιτικό όργανο και αποφασίζει στο τέλος το κοινοβούλιο, που είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχει μια τεκμηριωμένη καταγγελία, αντιλαμβάνεται ένας βουλευτής να ψηφίσει κόντρα σε μια τέτοια τιμιγορία. Από την άλλη όμως μπαίνει το κοινοβούλιο ως φίλτρο, διότι πολλές φορές υπάρχει μια δυσκολία στους δικαστές να κατανοήσουν ποιες είναι κυβερνητικές πράξεις και ποιες είναι ποινικές πράξεις. Mm-hmm. Εκεί χρειάζεται σίγουρα μια άλλη εμπειρία.
2: Κύριε Στυλιανίδη, μην το συνεχίσουμε έτσι. Πολλά είναι χρήσιμα
0: είναι
2: αυτά
0: πολλά,
2: που λέτε.
0: Θα ήθελα αναγωγή στην κοινωνία.
2: Εντάξει, επειδή δεν είναι και πολλές οι συζητήσεις που γίνονται στα διάφορα μέσα για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί νομίζω ούτως ή άλλως λόγω και της πολιτικής συγκυρίας και της οξύτητας που υπάρχει στην πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ευρύτερα αντιπολίτευσης, αδικεί σε ένα βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια. Λέω το εξής τώρα.
0: Απάντησα πριν από λίγο αυτό και νομίζω ότι έκανε και αίσθηση στην αντιπολίτευση. Είπε ότι δεν μπορεί να εμφανίζονται ως προοδευτικοί όσοι αντιδρούν σε ποιοτικές αλλαγές και στη διαμόρφωση του χάρτη με τον οποίο θα πάει η Ελλάδα στο μέλλον, και δεν μπορούν να κατηγορούνται ως συντηρητικοί όσοι επιδιώκουν αυτές τις αλλαγές.
2: Ωραία.
0: Αυτό
2: να το επισημάνουμε λίγο διαφορετικά
0: για
2: να μας ακούσουν όσοι μας ακούνε σήμερα συγκεκριμένα. Θα το κάνω πολιτικό θεσμικά το ερώτημα.
0: Βεβαίως.
2: Είμαστε στην πρώτη, ας την πούμε, στην πρωτοίνουσα Βουλή. Άρα λογικά, εφόσον έχει υπάρξει αυτή η οξύτητα, ό,τι ψηφιστεί θα ψηφιστεί με την πλειοψηφία τη σημερινή την κυβερνητική, σωστά?
0: Σωστά, έτσι φαίνεται.
2: Ωραία. Άρα πάμε μετά τις εκλογές τώρα που θα γίνουν το 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Υπάρχει ακόμα μια ψηφοφορία μετά τον Αύγουστο.
2: Εντάξει, ναι.
0: Και μετά πάμε βεβαίως μετά τις εκλογές με βάση
2: λοιπόν
0: του κοινοβουλίου που θα διαμορφωθεί.
2: Η εκτίμησή σας τώρα, έτσι που έχετε μεγάλη πολιτική εμπειρία και θεσμική εμπειρία και είστε και από τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας αναθεώρησης. Λέω το εξής. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ακόμα και στην εκδοχή μιας πλειοψηφία των 151 εδρών για τη Νέα Δημοκρατία, δεν ολοκληρώνει τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν δεν υπάρξει, συμμαχία, συνεργασία, ψήφιση και από άλλες δυνάμεις.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Είναι σωστό.
2: Ποιες θα είναι αυτές οι δυνάμεις ενδεχομένως που θα στηρίζουν έστω στην επόμενη Βουλή?
0: Θέλω λοιπόν να σας κάνω ένα σχόλιο και να σας απαντήσω ευθέως. Εγώ συμμετείχα σε όλες τις αναθεωρήσεις μέχρι τώρα από το 2001 και μετά, σε όλες.
2: Σωστά.
0: Την προηγούμενη μάλιστα που όλοι ήταν απογοητευμένοι και λέγανε

0: θα γίνει τίποτα, γιατί περάσαμε από πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ σε πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Από τις 49 διαφωνίες φτάσαμε σε 9 αλλαγές, οι οποίες λειτουργήσαν και στην πράξη αποτελεσματικά. Mm-hmm. Επομένως δεν παρετούμε από την αισιοδοξία, αυτό θέλω να σας πω.
1: Ωραία, είναι μια προσπάθεια. Καλό είναι αυτό.
0: Το σημαντικό θα ήταν, βεβαίως, και θα έδειχνε και οριμότητα του πολιτικού συστήματος, εκεί που τώρα συμφωνούμε, να μπορούσαμε να ψηφίσουμε από τώρα κάποια άρθρα. Παραδείγματος χάρη, ζήτησα από τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, αφού προσεχώρησαν στη δική μας θέση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να τα στηρίξουν τώρα. Διότι την επόμενη μέρα μπορεί να μην κάνουμε άθροισμα 180 και δύο μαζί. Έτσι φαίνεται δημοσκοπικά ότι θα πέσουνε. Επομένως δεν το δέχτηκαν αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σύνθεση του επόμενου κοινοβουλίου δεν μπορεί να γεννήσει ενισχυμένες πλειοψηφίες. Εξαρτάται κάθε φορά από το τι συζητάμε. Μπορεί κάποιος να αρνηθεί την προστασία της ελληνικής γλώσσας όταν αμφισβητείται από την Amazon και πρέπει να γίνει εθνική προσπάθεια για να προστατευτεί στα διαδίκτυα. Θέλω να σας πω, κάποιοι που θα πάρουν τέτοια ευθύνη παίρνουν ιστορική ευθύνη έναντι του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους. Απλά αυτό θα το δούμε μετά τις εκλογές και ίσως να είναι και ένα θέμα της ατζέντας της αντιπροεκλογικής συζήτησης αυτό.
1: Και μπορεί να φορτωθεί περισσότερο με επιχειρήματα και από τη δική σας την πλευρά ή ίσως και από όσες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ξανασκεφτούν κάποιους χειρισμούς. Ένα παράδειγμα όμως, επειδή μου έχει κάνει εντύπωση. Κάνατε πίσω ως κυβερνητική, ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να είμαι καλύτερος, σε σχέση με το ζήτημα του ασυμβίβαστου, όπως είχατε αρχικά συζητήσει. Αυτό το βήμα πίσω έγινε για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας ή γιατί αξιολογήθηκε ότι πράγματι δεν μπορούσε να σταθεί με το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο?
0: Θα απαντήσω επικοινωνιακά λέγοντάς σας ότι πολλές φορές κάνω πίσω σημαίνει παίρνω φορά για ένα καλύτερο άλμα. Που επί της ουσίας όμως αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά προστατεύοντας μια συνταγματική παράδοση που ξεκίνησε από το 1975 τόνισε από την αρχή ότι αυτή η διαδικασία είναι κοινοβουλευτική και δεν είναι αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Άρα οι βουλευτές παίζουν έναν απολύτως προσδιοριστικό ρόλο. Άνοιξε λοιπόν πολλά ζητήματα για διαβούλευση και με την κοινωνία αλλά και με την κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί λοιπόν διεφάνει ότι η επιχειρηματολογία αυτών που δεν πιστεύουν σε αυτό το ασυμβίβαστο, γιατί το συνδέουν ενδεχομένως με τη μορφή ενός άλλου πολιτεύματος, προεδρικού, ήταν πιο ισχυρή. Το σεβάστηκε αυτό και ήρθε στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο ίδιος πρότεινε να αποσυρθεί. Γι' αυτό και πριν από λίγο κατέθεσε την απόσυρση του 81 και νομίζω ότι αυτό δείχνει και το ανοιχτό πνεύμα και την αυτοπεποίθηση, την θεσμική λογική με την οποία η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται σε αυτήν την αναθεώρηση.
1: Ωραία. Επειδή αναφερθήκατε στην εκλογή της, με καλύτερους όρους, πιο κοινοβουλευτικούς, να το πω έτσι, και όχι κυβερνητικούς, της ανώτατης ηγεσίας του δικαστικού σώματος. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένα παραπάνω βήμα από τη δική σας την πλευρά, που να μην έχει μόνο την Επιτροπή Θεσμών, αλλά και μια εμπλοκή ευρύτερη, να είχε μια, ας το πούμε, μια επιτροπή που να μην είχε μόνο την κοινοβουλευτική, ίσως το φόβητο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας?
0: Ακούστε, θα σας απαντήσω.
1: Καταλαβαίνετε τι λέω, από τον νομικό κόσμο, τα πανεπιστήμια κλπ.
0: Υπάρχει μια βασική αρχή της δυτικής δημοκρατίας. Είναι η αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καμία από τις τρεις εξουσίες δεν μπορεί να είναι αυτοτελής και αυτεξούσια.
1: Εντάξει, σωστό είναι.
0: Έννοια, λοιπόν, η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, απολογείται στη Βουλή. Η Βουλή απολογείται στο λαό. Κάπως θα πρέπει να λογοδοτεί και η δικαιοσύνη χωρίς να επηρεάζεται στη δικανική της κρίση. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι είναι σκόπιμο αυτή η λογοδοσία να γίνεται στην Επιτροπή Θεσμών, αλλά προσέξτε, η Επιτροπή Θεσμών επιλέγει από δεσμευτική λίστα τριών προσώπων που αναδεικνύει η συνέλευση του κάθε ανωτάτου δικαστηρίου για την ηγεσία της. Άρα τελικά η επιλογή των δικαστών προωθείται, αλλά προωθείται μέσα από ένα φίλτρο τέλος πάντων που τυπικά δεν διαταράσει την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών για να ξοκύλουμε μετά σε ένα κράτος δικαστών που και αυτό δεν το θέλει ούτε η δικαιοσύνη ούτε η πολιτική γενικώς.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω. Είναι ένα βήμα, θεσμικά το αναγνωρίζω εγώ, στη σωστή κατεύθυνση. Απλά είμαι λίγο επιφυλακτικός λόγω και ιταλικής εμπειρίας και άλλων ευρωπαϊκών παραδείγματων.
0: Κράτη...
1: που θα ήθελα και μεγαλύτερη εμπλοκή στο θέμα της ανάδειξης από ευρύτερο σώμα. Αλλά να το τελειώσω με το ερώτημα για τον πρόεδρο.
0: Δεν είμαστε ομοσπονδιακό κράτος.
1: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα ομοσπονδίας αυτό. Δεν θέμα ομοσπονδίας αυτό.
0: Το οποίο πάντοτε, αν θυμάστε, ο αγώνας που ξεκίνησε ακόμα από τον Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι σήμερα ήταν να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική διοίκηση, την οποία πιστεύω ότι την έχουμε βρει. Οι επιτροπές λοιπόν, οι πολυσχηδείς που δεν έχουν δημοκρατική νομοποίηση άμεσα, δεν ξέρω αν θα μας διευκόλυναν να συνεχίσουμε αποτελεσματικά τη συνταγματική μας παράδοση.
1: Καλά, θα έχουμε χρόνο.

0: προηγούμενη φάση. Ναι, το τελευταίο, ναι. η θητεία του Προέδρου. Γιατί επιμένετε στην εξαετή θητεία, μία και εξαετή.
1: Κοιτάξτε να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι ένας Πρόεδρος χωρίς αρμοδιότητες δεν έχει σημασία πόσα χρόνια θα είναι Πρόεδρος, γιατί δεν επηρεάζει πλέον τις εξελίξεις.
0: Μην το υποτιμάμε τόσο πολύ τώρα. Έχει μια σημασία εκτός από το συμβολικό του ρόλο, έχει και ρόλο. Έχει. Μικρότερο από άλλες φορές, αλλά έχει.
1: Έχει πολύ περιορισμένο ρόλο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο Πρόεδρος έχει από το 86 και μετά απομειωθεί σημαντικά. Και γι' αυτό και ενδεχομένως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η θητεία του. Πάντως η λογική που μας οδηγεί στην εξαετή θητεία χωρίς επανάληψη είναι γιατί όσα χρόνια είναι εκεί που είναι και ασκεί αυτό το συμβολικό και εμβληματικό ρόλο, να μην νιώθει την ανάγκη όταν κάνει επιλογές ή όταν παίρνει αποφάσεις να είναι κοντά στην κυβέρνηση για να επανεκλεγεί.
2: Κύριε Στυλιανίδη,
1: να είναι πραγματικά ανεξάρτητος.
2: Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω καταρχάς γιατί υπερβήκαμε τον χρόνο, αλλά να επισημάνω.
0: Και τον βγάλαμε και από την διαδικασία.
2: Σας βγάλαμε και από την Ολομέλη, αλλά να επισημάνω ότι εντάξει, όταν μιλάμε για θητείες και αυτό το επιχείρημα που λέτε, θα μπορούσε αυτό να περιλαμβάνει και τον Πρωθυπουργό ή τους βουλευτές ή τους ανθρώπους.
1: Από
2: τη στιγμή που μπαίνει το ζήτημα της θητείας, θα μπορούσαμε να το δούμε συνολικά και όχι μόνο στο ανέξοδο. Επιχείρημα που αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το άλλο είναι λίγο πιο δυνηρό για όλους τους υπόλοιπους, έτσι, και για εσάς που ουσιαστικά βάζετε τις...
1: Έχει επιχειρήματα και μία άποψη και η άλλη. Εγώ είμαι ανοιχτός και ακούω, γιατί κάθε στιγμή θα ψάχνει τις ισορροπίες. Το ζήτημα είναι να παράγει το αποτέλεσμα για τον λαό. Αυτό και για την πατρίδα. Αυτό πρέπει να είναι η πηξίδα και ο οδηγός των αποφάσεων.
2: Μακάρι να υπάρξει συνένεση στην δεύτερη φάση της ψήφισης.
0: Και η πολιτική εξέλιξη να αποφορτήσει τις ακρότητες είτε αλήθεια. Με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Καλή επιτυχία, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, εισηγητής της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογό μας.
3: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν. Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: περιβάλλον, γεωστρατηγικά, ενέργεια, συντάγματα κτλ. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο επιστημονικό φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το φαινόμενο που εκλεγμένος του πρόεδρος παρετείται από το κόμμα και κάνει ένα άλλο κόμμα.
1: Επιστημονική προσέγγιση.
0: Και ο δεύτερος εκλεγμένος πρόεδρος, 10 μέρες μετά, ανεξαρτοποιείται από το ίδιο το κόμμα. Αυτά είναι όχι ερχόμενος, είναι στα όρια της κωμωδίας.
1: Σε δημόσια. Όχι, αυτό το,
0: όρια, μα είναι,
1: το ξαναχαρακτήρισα. Είναι, αυτό. Είναι περίπου η λαροτραγωδία. Αλλά ξαναλέω, λυπάμαι που ο κύριος Φάμελος, που ξεκίνησε με άλλες προδιαγραφές και πολλοί αναγνώριζαν
0: και
1: ότι
0: λέγαμε
1: είχε
0: όλοι ότι έχει μια
1: προσεκτικό, σοβαρός κτλ. Αλλά τώρα μην πάμε, δεν κάνουμε εμείς τον απολογισμό. Αλλά λέω το εξής. Μέσα σε 10 μέρες διέψευσε τον εαυτό του. Διότι είπε, παρετούμε, έχω σφοδρές διαφωνίες από αυτό που πάει να γίνει και έρχεται
0: να γίνει.
1: Σε σχέση με
0: τους χειρισμούς. Ο κύριος Φάμελος ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τον κύριο Κασελάκη και αντί να προγραμματίσει το κόμμα του, να το ανανεώσει, να κάποιους τομείς, να αναδείξει ζητήματα, διαφοροποίηση από την κυβέρνηση, να κάνει την αντιπολίτευσή του και να δώσει τη μάχη του στις εκλογές. Το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι εμείς ουσιαστικά δεν θέλουμε να κατέβουμε στις εκλογές. Δηλαδή, ανέλαβε ένα ρόλο προκειμένου να κλείσει το κόμμα. Αυτή ήταν
1: προσπάθησε
0: η εντολή.
1: Να τετραγωνίσει τον κύκλο, όπερ δεν γίνεται, πρώτον. Δεύτερον, ότι και το επιχείρημα που παρουσίασε χτες, ότι οι ψηφοφόροι κύκλοι του λέει, άλλο φοβερό και αυτό τώρα, κύκλοι λέει του κυρίου Φάμελου, του τέος προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ακριβής, λένε ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν αυτά που κάνει η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα? Είναι δηλώσεις αυτές?
0: Καταρχάς,
1: και το κυριότερο, ξαναλέω, όταν παρετήθηκε, εγώ επιμένω, είμαι πολύ προσεκτικός και παίρνω τα πολύ φρέσκα κουλούρια χωρίς να ξεχνάω αυτά που είπες. Λέω λοιπόν, η δήλωση ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, μένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εργάζομαι. Ήξερε τι απόφαση. Και σε 10 μέρες.
0: Μα δεν νομιμοποιείσαι ηθικά να ανεξαρτοποιηθείς από το κόμμα σου, στο οποίο είχες αναλάβει την προεδρία και από την οποία παραιτήθηκες γιατί δεν μπορούσες να ακολουθήσεις το σχέδιο των επόμενων ανθρώπων που ανέλαβαν το κόμμα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πραγματικά πρωτοφανή. Δεν έχουν ποτέ ξανασυμβεί τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Φάμελος δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος που παραιτείται από το ίδιο κόμμα που ήταν πρόεδρος. Ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ όπου ήταν πρόεδρος και εκλεγμένος και αρχηγός της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να πάει να φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, λες και τους βουλευτές που έβαλε στα ψηφοδέλτια δεν τους έβαλε αυτός. Συνταγματικά, μόνο ο πρόεδρος του κόμματος έχει την υποχρέωση και τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ορίζει τα ψηφοδέλτια, να ορίζει τους συνεργάτες του, να ορίζει τις πολιτικές. Λες και ο ίδιος έβαλε delete, έκανε delete στον ίδιο τον εαυτό και κάνει ένα restart διαφορετικό από αυτό που θεωρητικώς είχε κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι άκρως προβληματική η κατάσταση και του ΣΥΡΙΖΑ όσο συνεχίζει και με τον τρόπο που συνεχίζει, αλλά από εκεί και πέρα και τα πρόσωπα κρίνονται και συνεχίζουν να κρίνονται εφόσον έχουν ενεργό εμπλοκή στην πολιτική. Και ξαναλέω, με άλλες προδιαγραφές ξεκινούσε ο κύριος Φάμελος, με άλλες προδιαγραφές ο ίδιος. Πώς να το πω, είναι σαν να αποδοκιμάζει τον εαυτό του μέσα σε 10 ημέρες. Ούτε
0: αλήθεια,
1: 10 ημέρες.
0: Αλήθεια.
1: Και το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση, επειδή εγώ θεωρώ σημαδιακές τις ημέρες που περνάνε.
0: Το δεύτερο, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ωραία, μπορεί να το πω και αύριο το δεύτερο.
0: Αν είναι αύριο να μιλήσουμε
1: να το κρατήσουμε
0: για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήθελα
0: πάρα
1: να πω για
0: πολύ
1: τη μεταπολίτευση και μου κάνει εντύπωση.
0: Αύριο θα το πούμε τότε. Γιατί είναι και η επέτειος. Αύριο και
1: ωραία,
0: ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί συνδεξίωση για
1: την και θα σχολιάσουμε τις στάσεις των κομμάτων.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Αυτό
0: πολύ ωραία. Εγώ, όπως κάνω κάθε μέρα, θέλω να σας παροτρύνω να μπείτε στο ticketmaster.gr να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που θα γίνει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Περισσότερες πληροφορίες και για τις συμμετοχές, τις πολύ σπουδαίες συμμετοχές, στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Με αυτό, Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος. Να καλημερίσουμε και αύριο.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία
1: καλό
0: να
1: κουράγιο
0: μιλήσουμε για ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση.

0: δοκιμάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
9: Όταν βλέπετε να κλαίω.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν απλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 1.

0: 8,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Δυραχείου μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνανα τμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού καθώς και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν, την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, στις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Το πράσινο φως για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών, η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δεν είχε πάρει μέχρι στιγμής την τυπική έγκριση. Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ περιέλαμβανε επίσης, εκτός από ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, θέματα όπως οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και το μεταναστευτικό. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, Παρασκευή, σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια, καθώς και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθεί.

Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ο μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας κάνουν να ενωνόμαστε. Τώρα μπες λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορείς να το ζήσεις από την πρώτη σειρά.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία, τώρα στον Αλφα, 88,6. Νούμερο 3.

0: το πας.
1: Νούμερο 1. Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

Εσύ μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις για τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήστα όλα.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
5: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Η Άννα Βύση με τους Florence and the Machine και το Startup Comedy με παίκτες 3x3 street basketball. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyoutloud.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by the E. Και μαζί με Κίνα στηρίζεις και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρα, προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα αυτά από κοντά. Μπες τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι σου.

0: μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας

0: Έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
0: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

συμπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις για τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ και σε άλλα site κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήστα όλα.

0: Τον εφοδιασμό στον αέρα των μαχητικών μας. Είπε γι' αυτά ο κ. Ζένιας.
1: Τα αεροσκάφια αυτά θα μπορούν να εφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο, τον Ραφάλ και τον Μοιράζ, που σημαίνει να παρατείνουν την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως τον Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
0: Περιττό να σας πω ότι το θέμα αυτό καταλαμβάνει κύρια θέση στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία με τίτλους όπως «Η Ελλάδα στρέφεται στο Ισραήλ για ένα φρούριο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ουρανό» και άλλους παρόμοιους, προβάλλεται το θέμα στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και δίνουν έμφαση οι Ισραηλινοί τόσο στα εξοπλιστικά τα οποία αποκτά η Ελλάδα, όπως το Spider και άλλα συστήματα τα οποία ενισχύουν την αεράμινά μας, αλλά και στο τι σηματοδοτεί αυτή η αγορά από την πλευρά της Ελλάδας των συστημάτων αυτών, δηλαδή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδας-Ισραήλ, στρατιωτική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, στρατιωτικές ασχέσεις και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά, λένε από το Ισραήλ, δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα αμυντικό πλέγμα στην Ανατολική Μεσόγειο που αντιλαμβάνεστε γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ και το Ισραήλ λόγω των σχέσεών τους με την Τουρκία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε τα νεότερα για την υπόθεση αυτή της δολοφονίας του δικηγόρου Γεωργίου και τη σύλληψη από την αστυνομία του ανθρώπου που ομολόγησε ότι είναι ο δράστης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες?

0: Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Επιστρέψαμε για να σταθούμε λιγάκι στη νέα τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το θέμα των F-35 που ζητάει η Τουρκία και βέβαια το ζήτημα των S-400, των ρωσικών πυράβλων S-400. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν μια επιστολή που έστειλε ο Αμερικανός βουλευτής Wesley Bell προς το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, και ζητούσε εξηγήσεις για τα F-35. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των ΗΠΑ, αφού παίρνει μια σαφή θέση ότι η πολιτική μας σχετικά με τα F-35 παραμένει αμετάβλητη και πλήρως συνεπής με τις κυρώσεις που έχουμε βάλει στην Τουρκία. Το θέμα περιλαμβάνει την επίλυση του ζητήματος των S-400 από την Τουρκία, που δεν πρέπει να κατέχει το σύστημα αυτό, λέει σαφώς το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, στην επιστολή υπάρχουν και ένα-δύο ζητήματα που προκαλούν ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι ενώ οι νόμοι του Κογκρέσου απαγορεύουν οποιαδήποτε κλείνουν το παραμικρό περιθώριο για να συζητηθεί το θέμα μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας για τα F-35, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι το θέμα αυτό το συζητάει ο πρόεδρός μας, ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Τουρκία. Το δεύτερο ζήτημα που προφανώς έχει ενοχλήσει πάρα πολύ το Ισραήλ είναι ότι η αναφορά στη Χαμάς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακροχρόνιες ανησυχίες για τη σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς και ότι η Τουρκία έχει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα συμπεριλαμβανομένης της Συρίας. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Τουρκία, λέει, έχει αξιοποιήσει τους δεσμούς της με τη Χαμάς, αυτό βοήθησε στο να υπάρχει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Δεν ξέρω πως αυτό μπορεί να το ακούν οι Ισραηλοί, οι οποίοι θεωρούν ότι οι Τούρκοι όχι απλά υποθάλπουν, αλλά χρηματοδοτούν στελέχη της Χαμάς. Ο Μιχάλης Ιγνατίου στην ανταπόκρισή του για το θέμα από τις ΗΠΑ.
4: Έχει και ένα παράθυρο για την Τουρκία.

0: Υπό την έννοια ότι αναφέρεται σε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν για το θέμα των F-35 και των S-400, ότι γίνονται ακόμα οι συζητήσεις. Η Τουρκία μπορεί να πάρει τα F-35 πρώτα, εάν διώξει τους S-400. Γιατί δεν διώχνει τους S-400 και προσπαθεί μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών να κρατήσει και τους S-400 να πάρει και τα F-35. Όμως στην επιστολή, όπως σου είπα, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Ανησυχεί πιο πολύ οι αναφορές του State Department για τη Χαμάς. Η Χαμάς, σύμφωνα με το State Department, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν αναφορές όπως αυτή που θα σου διαβάσω, ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της, λέει, με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα και να προχωρήσει στην πρώτη φάση της εγχειρίας. Δηλαδή, ισχυρίζεται το State Department ότι το θέμα της Χαμάς για την Τουρκία και ο γεγονός είναι τρομοκρατική οργάνωση δεν ισχύει για τον Ερντογάν και τη χώρα του. Μπορούν να συνεργάζονται, όπως φαίνεται καθαρά από αυτή την επιστολή, με τη Χαμάς οι Τούρκοι, χωρίς να κινδυνεύουν με κυρώσεις.
1: Αυτά από την επιστολή του State Department ως απάντηση ερωτήματος του Αμερικανού βουλευτή, και για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε από μία τοποθέτηση την οποία πρέπει να τη δούμε ψύχραμα και στις πραγματικές διαστάσεις, και απογοητευόμαστε όταν συμβαίνει κάτι όπως πρόσφατα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου δημοσιεύματα έλεγαν πως σχεδόν προσγειώνονται τα F-35 στην Τουρκία. Θέλει μια πιο ψύχρεμη ανάλυση το όλο θέμα. Ερχόμαστε στην δολοφονία του ποινικολόγου Γεωργίου από έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήδη έχει ομολογήσει, όπως αναφέρουν προφορίες, και που οι αρχές έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη του. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Θεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, σε βάρος του οποίου μάλιστα εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης για ασέλεια σε βάρος ανήλικης, συνελήφθηγε για δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από δεκάδες βίντεο τα οποία έφτασαν στην κατοχή των αρχών και μάλιστα ομολόγησε χθες το βράδυ, όταν και συνελήφθη, πως εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Παράλληλα, η σήμανση, να πούμε νωρίτερα, είχε εντοπίσει και δακτυλικά τα αποτυπώματα στον χώρο του εγκλήματος, κάτι το οποίο τον έδεσε ουσιαστικά με την υπόθεση. Όπως υποστήριξε τώρα, ο καθομολογή δράστης τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε. Όπως ισχυρίστηκε, είχαν γνωριστεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα σε μια κοινή παρέα, όπως είπε. Ο δικηγόρος του πρότεινε να τον πάει στο σπίτι του. Έκαναν μία στάση στο δικηγορικό γραφείο και εκεί συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς, είχαμε γνωριστεί εκείνη τη μέρα, τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό, τον υπολογιστή του πήρα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ο 28χρονος φαίνεται να εξήγησε επακριβώς τα κίνητρα του φόνου στους αστυνομικούς. Τώρα, να πούμε πως ο 28χρονος αυτός άνδρας, τον περασμένο Μάιο, είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι συσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει δύο αιτήματα ασύλου, τα οποία είχαν απορριφθεί το 2023 και το 2024. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης, για αυτή την ομολογουμένως πολύ γρήγορη αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης από την πλευρά της αστυνομίας. Αυτές πολύ γρήγορα στα ίχνη αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, προκύπτουν ερωτήματα του με ένα τέτοιο παρελθόν, πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται στη χώρα, ένα, και πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται ελεύθερος στη χώρα, δύο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το παρελθόν και παρόν πολύ πρόσφατες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες εμπλέκεται. Η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτές που φέρουν πολύ οδυνηρές, πολύ πένθυμες σκέψεις και αναμνήσεις, γιατί κάθε χρόνο αυτή την ημέρα το μυαλό μας πηγαίνει λίγα χρόνια πίσω, όταν είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία αυτής της χώρας. Μιλάμε για την τραγωδία και την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Κάθε χρόνο άνθρωποι που επέζησαν, άνθρωποι που έχασαν τους αγαπημένους τους, αλλά και πολλοί ακόμη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης. Σε λίγο θα πάμε στο μάτι, αλλά είναι χρήσιμο να γυρίζουμε εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα που οι άνθρωποι ζούσαν τον πύρινο εφιάλτη και οι αρχές προσπαθούσαν να συντονιστούν. Τα ηχητικά αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία εστίασε σε ηχητικά ντοκουμέντα μέσα από τους ασυρμάτους που μέχρι τότε ήταν άγνωστα για την πυρκαγιά στο μάτι. Σε πρώτο

0: επίπεδο αυτή η σύγχυση που επικρατούσε σε ό,τι αφορά το συντονισμό.
1: Τα ούπεδέρις βλέπουν φλόγα, έχεις ένα αέριο διαθέσιμο τίποτα?
2: Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω, ότι θα δω τώρα την δίπλα.
3: Έχει πάει κάτω και μετά.
4: Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι.
3: Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα.
4: Deep, ξεβράκονται.
5: Έχουμε θέμα, δεν έχουμε μέσα να στείλουμε τώρα, διώξτε όλα.
1: Έλα, γεια.
6: Τι πετάει ρε φίλε, σπέρνουν και εσάς.
5: Τι πετάει
6: λέει και δεν μας φτάνουν και γεγονός.
5: Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
7: Δεν μπορεί η πυροσβεστική δεξιά αυτή τη στιγμή που είναι φωτιά.
8: Είναι εγκλωβισμένα 4 πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσά τους και ένα της υπηρεσίας μας. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειάς τους?
9: Είμαι αποκλεισμένος και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Μέσα μέσα με κόσμο.
10: Είναι άτομα εγκλωβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
11: Ελικόπτερο που έχει έρθει να μου ρίξει και δεν τα ακούω.
12: Δεν είστε καν σε εσάς.
11: Ρε παιδιά, θα μας φύγει ότι θα πάμε στα νόμερα.
13: Μου λέει έχω θέμα και 400 ψυχές σε ό,τι μου λέει εκεί πέρα κτλ. Σε ένα θέμα δεν κάνει κανένας και μας πει αυτός τίποτα και πλέξουμε.
14: Έχει χαθεί μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν. Οι σου λόγια χάος.
15: Δείστε.
14: Ναι.
15: Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι.
16: Εντός αμαξιού Opel Vectra παστακωμένο άτομο. Να γνωρίζετε.
17: Θέλω να δηλώσω, έχουν καεί δύο άνθρωποι στο Βουτζά.
15: Κι άλλο κύριε διοικητά. Μάλλον γυναίκα.
18: Εντάξει.
15: Να δούμε πού θα φτάσουμε.
0: Αυτά σε επίπεδο συντονισμού τη στιγμή που άνθρωποι έψαχναν πώς θα σωθούν.
19: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
1: Ψυχραιμία,
19: ψυχραιμία. Και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
1: Ωραία. Νερό έχετε εκεί κάποια βρύση?
19: Έχουν καεί τα λάστιχα.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Okay, ευχαριστώ.
19: Εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
1: Εντάξει, δεν είναι ταξίνα, το παρακαλούμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε, έτσι. Θα
19: πει κάποιος. Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε, κινδυνεύω, σας λέω. Πώς θα αντιλαμβάνεται, αφού δίπλα μου βλέπω την φωτιά. Δίπλα μου το ακριβώς την πλανοστή.
1: Ωραία, μάλιστα.
19: Δεν μπορώ, τι να κάνω, να ανοίξω την πόρτα να σας περιμένω.
1: Όχι, να μην ανοίξετε την πόρτα. Είστε ασφαλείς μέσα.
19: Γύρω-γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα. Εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό.
1: Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε.
19: Δεν κινδυνεύουμε.
1: Σιγά-σιγά από την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο.
19: Καλώ το αυτοκίνητο μας κάει. Και τι λέτε τώρα?
1: Κάει και το αυτοκίνητο.
19: Τι λέτε?
1: Και δεν μπορείτε να μετακινηθείτε,
19: Όχι, έχω 13 μηνών. Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνα, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
1: Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια.
19: Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έξω καίγεται, είναι ο σύζυγός μου, καίγεται το σπίτι.
1: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
19: Πότε υπομονή να κάνω?
1: Κάντε κουράγιο.
19: Γιατί μου πείτε, δεν ξεχνάτε.
20: Είναι κόσμος εγκλωβισμένος στα λιμανάκια.
1: Ξέρω, κυρία μου,
20: δεν έχει πάει να τους πάρει.
0: Καθυλωτικά είναι αποσπάσματα. Θα το πω για ακόμη μια φορά, γιατί είναι η δουλειά από τον Αλέξη Παπαχελά, την έρευνά του. Μάτι τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά. Είναι ηχητικά αποσπάσματα, όπως ακούσατε, μέσα από τις επικοινωνίες, έτσι, επικοινωνίες των αρχών με τους ανθρώπους εκεί που έβλεπαν τον πύρινο εφιάλτη. Άνθρωποι που έζησαν αυτό τον εφιάλτη και γλίτωσαν, άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος σήμερα συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, και εκεί θα πάμε. Θα πάμε στο μάτι. Έλενα Χελβατζόγλου. Γεια σου, Έλενα.
21: Καλό μεσημέρι. 8 χρόνια λοιπόν από την εθνική τραγωδία στο μάτι. Οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και για τις οικογένειες των θυμάτων και για τους εγκαυματίες που επέζησαν και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Εμείς από το πρωί βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κινήσεως Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση σε κλίμα βαριάς φόρτισης. Οικογένειες θυμάτων και άνθρωποι που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη που ακούσαμε και στα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και κάτοικοι των γύρω περιοχών ήρθαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των 104 θυμάτων. Οι εκδηλώσεις μνήμης τώρα κορυφώνονται το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο. Το ναυτικό αθλητικό όμιλο

0: στο Μάτι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 και 4 με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Πάντως, επειδή εμείς μιλήσαμε με τις οικογένειες των θυμάτων, μας περιέγραψαν πως αυτά τα 8 χρόνια αποτελούν μια διαρκή πάλι με τη σιωπή και την απουσία.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Χελβατζόγλου, από το Μάτι, για αυτές τις εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν. Βεβαίως έχουν αρχίσει από χθες, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα. Θα αλλάξουμε θέμα, αλλά όχι κλίμα, γιατί θα πάμε στην άλλη τραγωδία, σε αυτή στα Τέμπη. Έχουμε δικαστική εξέλιξη εκεί, σε ό,τι αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε την πρόταση, την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού, τότε υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Η Έλενα Γαλάρη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Σε μια πολυσέλιδη πρότασή του, ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου κρίνει ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Τριαντόπουλος, καθώς και άλλα 4 πρόσωπα, πρέπει να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο για να δικαστούν για το μπάζωμα. Αυτό που έγινε λίγες ώρες μετά το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου ζητεί να αφηθεί ειδικό δικαστήριο για να δικαστεί ο πρώην υπουργός για παράβαση καθήκοντος, ενώ παράλληλα ζητεί να καθίσει στο εδόλιο μαζί του και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δύο επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Με την πρότασή του ζητεί να απαλλαχθούν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία για αυτούς τους τρεις κατηγορουμένους για να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας για κάποιο άλλο αδίκημα, προκύπτει κάποιο άλλο αδίκημα, καθώς κατά τον εισαγγελέα Σπύρο δεν προκύπτει ότι η συμμετοχή του στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος του πρώην υπουργού, αλλά θεωρεί ότι έχουν κάποιες ευθύνες που έχουν να κάνουν με παραλήψεις που έγιναν τότε. Τον τελικό λόγο, βέβαια, για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο, θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Συνολικά 8 ήταν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι ελέγχονταν από τον Άριο Πάγο. Να σας πω ότι περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει, έχουν δηλώσει παράθεση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από πλημέλημα που αντιμετώπιζε ο κύριος Τριαντόπουλος
1: Άρα έχουμε μεν την εισαγγελική πρόταση, αλλά σχετικά με την παραπομπή όχι, αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο.
2: Ακριβώς, το οποίο θα συνεδριάσει το φθινόπωρο λογικά.
1: Το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε πότε το φθινόπωρο, στο λέω γιατί υπάρχει μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα, αν είναι φθινόπωρο νωρίς ή αργά. Αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, έτσι δεν είναι?
2: Λένε για τις αρχές του φθινοπόρου.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβή ημερομηνία δεν γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
2: Σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, με τις πληροφορίες της ό,τι αφορά το ρεπορτάζ για την παρέμβαση, όχι για την παρέμβαση, για την εισαγγελική πρόταση για τον κύριο, για τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και για τα υπόλοιπα στελέχη και πυροσβεστικής και αστυνομίας και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπαμε, υπάρχει και πολιτική διάσταση. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, όπως και ο κύριος Σκανδάμης από την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους, για κάποιον ή για κανέναν, θα το δούμε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο αρχικώς και τη σύγκληση του ειδικού δικαστηρίου.
4: Δεν ήταν προσεκτικός ο κ. Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα. Την ελληνική δικαιοσύνη εννοούσε. Το άρθρο αυτό, η παράβαση καθήκοντος, ελέγχεται και για το όριο ελέγχου σε σχέση με τον δόλο. Όταν λέμε δόλο, εννοούμε την πρόθεση. Πρόθεση,
3: την πρόθεση να αλλοιωθεί.
4: Να αλλοιωθεί
3: ο τόπος
4: αυτό
3: του
4: αναφέρει η εισαγγελέα. Δεν αναφέρεται σε κάποια αμέλεια.
5: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος. Μιλάμε για μια βαριά κατηγορία. Έχει πλημελιματική ποινή. Αυτό προβλέπεται, γιατί έτσι ήταν η παραπομπή.
1: Αυτό είναι ένα πεδίο πολιτικής.

0: Η αντιπαράθεση που προέκυψε τώρα μετά την εισαγγελική πρόταση, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά, παρότι πλησιάζουμε σχεδόν, ναι. Τι, το φάγαμε τον Ιούλιο, μια εβδομάδα θέλει. Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
1: Χαίρετε.
0: Και έχει αρκετά πράγματα, όχι μόνο σε επίπεδο σύγκρουση κομμάτων, αλλά και μέσα στα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται στα κόμματα της κεντροαριστεράς.
1: Ναι, και μέσα στα κόμματα και ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ που έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των αποχωρήσεων και βλέπουμε την κυρία Δούρου να παίρνει μια σειρά πρωτοβουλίες που δεν θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλει να έτσι να δείξει μια αριστερή στροφή. Σήμερα μίλησε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σου πήγε και γλυκά από ό,τι έμαθα για την ταλαιπωρία όλων αυτού του διαστήματος. Μια πολύ καλή κίνηση. Σαφώς στο ΠΑΣΟΚ κοιτούν δημοσκοπικά πώς θα κλείσει ο Ιούλιος, αν μπορέσει να κλείσουν λίγο την ψαλίδα με την Ελλάς, γιατί η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι μεγάλη από τον Σεπτέμβριο και μετά. Υπάρχουν ιστορίες, οι αντεκλήσεις, η καινούρια με τον κύριο Σαλμά, με τον κύριο Γεωργιάδη, που πυροδοτούν πολύ έντονα την πολιτική
0: ατμόσφαιρα. Έχουν έρθει δύο υποθέσεις του παρελθόντος, νομίζω, στο προσκήνιο που πυροδοτούν αυτή την αντιπαράθεση. Το ένα είναι τα Τέμπη, που ήρθε τώρα στο προσκήνιο με την εισαγγελική πρόταση, και το άλλο είναι η Νοβάρτης, λόγω των αναφορών του κύριου Σαλμά.
1: Ναι, με αφορμή τη συκοφαντική δυσμίβηση, την άρση ασυλίας χθες του κυρίου Σαλμά, που είχε υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης, τα SMS τα οποία έδωσε ο κύριος Σαλμάς.
0: Τα SMS, για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει, ουσιαστικά ο κύριος Σαλμάς έδωσε κάποια SMS που λέει του Άδωνη Γεωργιάδη ότι να, εσύ είχες επαφές με την Νοβάρτης και κανόνιζες να πάρει και διαφήμιση, να πάρουν διαφήμιση κάποια μέσα ενημέρωση και κάποιες ιστοσελίδες δικές σου. Και το άλλο SMS ότι ουσιαστικά είχες σχέσεις με έναν προστατευόμενο μάρτυρα.
1: Ακριβώς. Και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλα αυτά είναι μέσα στη δικογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο. Και όλα αυτά έχουν αρχιοθετηθεί. Θα έχει πολλές συνέχειες αυτό, όπως έχει και σήμερα, γιατί και χθες ο κύριος Σαλμάς μίλησε και ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε.
0: Απλά δεν ξέρω, δεν έχει μείνει μόνο σε Σαλμά Γεωργιάδη, δηλαδή το έχουν τσιμπήσει και από την αντιπολίτευση το θέμα και επιτίθεται τώρα στην κυβέρνηση.
1: Βέβαια, εννοείται. Όπως το ίδιο γίνεται και με την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, την πρόταση από την εισαγγελία για το ειδικό δικαστήριο. Μένει να αποφασίζει βεβαίως το δικαστικό συμβούλιο. Είναι δύο υποθέσεις που η αντιπολίτευση τις παίρνει, τις φέρνει στην επιφάνεια και μαζί με την ακρίβεια προσπαθεί να πετύχει όσο μεγαλύτερο πλήγμα μπορεί στην κυβέρνηση.
0: Ακροθυγώς είπες για ΣΥΡΙΖΑ, λες ότι τελειώσαμε τις αποχωρήσεις. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος.
1: Έχει κλείσει, ναι, γιατί έφυγε και ο... Α, μένει μια τυπική, συγγνώμη, ποτέ δεν τελειώνει αυτός ο κύκλος, έχεις δίκιο Σπύρο. Μένει η ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει ακόμα τυπικά, γιατί ως αντιπρόεδρος Βουλής έχει κάποιες εργασίες να ολοκληρώσει.
0: Και μια πολύ έντονη κόντρα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους αποχωρήσαντες για τις έδρες.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω εκεί δηλαδή με χαρακτηρισμούς πολύ σκληρούς.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά έχουν ανεξάρτητα.
0: Διάβαζα κάτι που έγραψε ο Πολάκης, μάλιστα πήγε στα κοινωνικά δίκτυα στον κύριο Φάμελο.
1: Στο Facebook του κυρίου Φάμελο και προσωπικά επίδε στον κύριο Φάμελο, δώσε την έδρα για να έρθει η κυρία Αυγέρη. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί 13 βουλευτές, έχουν φύγει 4, σύνολο 17. Τι βλέπουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πως ουσιαστικά οι 13 είναι σαν να είναι μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν υποθέσουμε ότι όλοι πάνε προς τα εκεί.
0: Οπότε στήσατε μια ομάδα στη Βουλή για να έχει λόγο ο Τσίπρα στη Βουλή.
1: Κάτι τέτοιο δεν το θέλει ο Τσίπρα σε πουδενία, έτσι, ούτε συζήτηση. Δεν θα μιλήσει κανείς εξ ονόματος από τους 13 του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά οι άλλοι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να καταλογίσεις αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, λες, ότι το οργάνωσε όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Είχε ζητήσει τις παρετήσεις παλιότερα. Ναι. Άλλο η παρέτηση, άλλο η ανεξαρτητοποίηση. Αλλά βλέπουν ότι θα πάνε προς τον Τσίπρα και σου θυμίζω και παλιότερη ανακοίνωση που ζητούσαν από την πλευρά του Τσίπρα να πούνε αν θα τους πάρει ή όχι. Άρα λοιπόν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, χωρίς να μπαίνουμε τώρα στο μυαλό του καθενός. Λέω, μήπως εσύ έτσι την εκτίμησή σου πιο πολύ. Εάν είναι να πάνε στον Τσίπρα, γιατί δεν παρετούνται?
1: Κοίταξε να δεις, τώρα εδώ πέρα είναι πολλά ενδιάμεσα.
0: Γιατί στο λέω, γιατί μπορεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του Φάμελου αυτό. Ή δεν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ότι να είμαι βουλευτής, να μην χάσω προνόμια μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό είναι, γιατί μπορεί να το σκεφτεί.
1: Όχι,
0: και αυτό.
1: Ειδικά για τον κύριο Φάμελο θα σου έλεγα ότι αν υπέβαλε την παρέτηση, αυτό θα έδινε πιο πολύ.

0: στίγμα ότι θα πάει προς τον Τσίπρα, γιατί αυτό ζητάει και ο Τσίπρας.
1: Λέω, αν κάποιοι έχουν όμως ρότα προς Τσίπρα, δεν θα τους κατηγορήσει κάποιος ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θέλετε τα προνόμια σας, αλλά θέλετε και Τσίπρα.
0: Εδώ είναι πολλά. Είναι καταρχάς πρώτον για κάποιους το οικονομικό. Ότι δεν μπορούν προφανώς να μείνουν χωρίς το βουλευτική αποζημίωση μέχρι τον Απρίλιο ή τον Μάιο που θα γίνουν οι εκλογές. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αρκετοί ένιωσαν ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ρότα και είναι πλέον σε αντιπαραθετική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα, με την ανεξαρτητοποίηση ουσιαστικά νομιμοποιούνται και απέναντι της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή η παρέτηση μόνο αυτή που θα τους φέρει κοντά, είναι και ανεξαρτητοποίηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη γραμμή, δεν μπορώ να είμαι σε αυτό το κόμμα που θα πάει να κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Διαχωρίζω τη θέση μου και πάω στα ορεινά της Βουλής για ένα διάστημα. Ενδεχομένως κάποιους στην πορεία να τους δούμε να παρετούνται. Δεν αποκλείεται και αυτό να έχουμε αλλαγή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Ναι, τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και επιστρέφουμε.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ευρωπαϊκός συμβιβασμός για το ρωσικό LNG. Συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας εν όψη της άφιξης Γκουτέρες στην Κύπρο. Συνάντηση Λαυρόφ-Ρούμπιο στη Μανίλα με θέμα την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Σε συμβιβασμό για το θέμα της προμήθειας της Ευρώπης με ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, κατέληξαν τελικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική για την Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, κάτι που επεδίωκε η Αθήνα με το βλέμμα στην ελληνική ναυτιλία και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου με στόχο να συνεχιστεί η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Κυπριακό εν όψη του ταξιδιού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λευκωσία τη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για να συντονίσουν τη στάση Αθήνας και Λευκωσίας, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκαν στη Μανίλα στο περιθώριο της διάσκεψης των χωρών της ομάδας του ΑΣΕΑΝ στην Νοτιοανατολική Ασία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσημη επαφή των δύο αξιωματούχων μετά το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Σεργέι Λαυρόφ έκανε λόγο για την ανάγκη της Ρωσίας και την ετοιμότητά της να συμφωνήσει σε μια λύση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για τις παραδόσεις όπλων στον Κίεβο, έκανε λόγο για απαράδεκτες πρακτικές οι οποίες επιδιώκουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Αυτές ήταν οι σημερινές μας ειδήσεις από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
1: Επιστροφή στο Φάληρο, με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
4: Χαίρετε.
1: Καμιά εβδομαδούλα είχαμε διάλειμμα.
4: Τι, ούτε καν. Ούτε πέντε μέρες. Απόψε, αφού ξεχάσαμε πια τα του Μουντιάλ, μπαίνουμε στα των εντός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Τζέικοπ Νίστρουπ ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη πρόκληση να βρεθεί η ομάδα στην League Phase της διοργάνωσης. Στις 8 αντιστοίχως ο Αλέσιο Λύση κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Το παιχνίδι αυτό είναι στην Πολωνία, δεν διεξάγεται δηλαδή στην Ουκρανία που είναι η φυσική έδρα της Δυνάμο. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε από τις ελληνικές ομάδες.
1: Ωραία, ναι. Όχι, να ξαναθυμίσουμε για εκείνους που τους έλειψε το ποδόσφαιρο. Μπράβο. 9 η ώρα μπορούν να καθίσουν
4: αναπαυτικά
1: και να δουν Παναθηναϊκό με Πάξη. Παίζει στην Ουγγαρία.
4: Σωστά.
1: Είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
4: Και το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ναι. Απευθείας από τον Sky. Τώρα στα του μπάσκετ. Ο Μάκι Ντάιρ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει τις εξετάσεις του και να υπογράψει με τους ερυθρολευκούς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου, Θανάση κριτικός.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κάπου εδώ φτάσαμε εμείς στο τέλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Αναστασοπούλου για να σας κάνει ακόμη πιο όμορφες τις επόμενες 2 ώρες. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Η ώρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκαν πολύμηνες έρευνες αστυνομίας. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τους 62.000. Οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν και φέτος, την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών, η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ατζέντας του 2030, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προαναγγέλλοντας ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιάσει η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών για την περίοδο 2027-2037. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφορών πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,3% στα $99 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα $91 το βαρέλι. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε

0: Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3. Game time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Con, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Δεν είναι καλέ.

0: μάρι τα πίτσια και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο στις
1: 5. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρεύμος Productions. Αντώνης Ρεύμος. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή.

0: γη που εμπιστεύεσαι.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή, με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Let me
0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μάρει τα μπιτς και τα μίτς. Κάθε
1: Σάββατο στις 5. Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Μια άλλη

0: Viva. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία. Επιτυχία.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθεί στα
0: μάτια. 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου! Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9%.

0: 9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφίο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφίο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,4.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: παιδιά σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ξέρω εγώ, Μαρίτα, πεις και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε
1: Σάββατο στις 5.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφιές.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ

0: με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Αλφα 88,6. Στην παρέα σου η Μάγδα Κουντουρουπάκη.

0: no, no.
1: Número 1.
2: Let me be.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.
4: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου.

0: 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλευμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Ιδέα.

0: πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: μεταμορφαίνομαι με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι. After bitch.

0: έχω μάρει τα μπίτς και τα μίτς. Κάθε
1: Σάββατο στις 5.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Πάμε τώρα δυνατά.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Let me be.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
4: Απάνω στη 30 φίλια.
3: Ντάνι Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

καρδιά σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,4.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κάνω επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
3: Αλφα.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
1: Αλφα 88,6.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I put a whistle. Everything fit, I'm official. Número 2. Con nigga, what you good at? Hemming ass niggas at? Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Número 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.